0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύω. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι,
2: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
2: Πιανό.
1: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
2: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχει.
3: Χάλασα.
1: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
2: Έλα, λέγε.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
2: Τι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
2: Ναι.
1: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
2: ναι,
1: και ενδυνάμωση.
2: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
1: Αερόβια,
2: άσκητα. Στην ηλικία που είσαι εσύ.
1: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
2: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
4: Κάνεις με κολύμπι.
1: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
2: Κάνω, κάτω πάνω,
1: μέσα,
2: κάτω πάνω.
1: Να κάνεις κανονικά.
2: Δίνω κανονικά.
4: Στην πεθέρα, έτσι.
1: Το πατραχάνι που λένε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι

0: εννοείται ότι...
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: μεριά σου.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω πάρα πολύ καλά. Είναι προ-Παρασκευή και εμένα η διάθεσή μου είναι έτσι και έτσι. Είναι μεχ, τι να κάνουμε τώρα. Με σηκώσετε εσείς, συντρόφια, εντάξει, δεν πειράζει. Περίεργες μέρες οι συγκεκριμένες έτσι που διανύουμε. Ξεκίνησε τέλεια η εβδομάδα, ρε παιδιά. Αλλά κάπως τώρα, έτσι όπως πήγε, λίγο περίεργα. Καλημέρα, είστε στο Group Therapy της προ-Παρασκευάρας. Είναι 24ο πρωινό του Σεπτέμβρη, στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια γλυκά θα στείλω στους ήδη κοσμοσυντονισμένους από τις 4.30, por favor. Στην Ξένια, στον Αποστόλη, στη Ρένα που μου στέλνει και το meme τον ωραίο, τον καφέ. Έτσι, καλημέρα στον Ιωάννη. Γεια σου, Καταρίνα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Μπίλη. Διευκρινίζει, λέει. Μπίλη από Ρίο Γρεβενέιρο, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει το Ρίο Γρεβενέιρο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι λίγο περίεργα. Συνεχίζεται η πολύ, πολύ δροσούλα. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη.
1: Παζαρούλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει δροσούλα σήμερα, 16 βαθμούς.
0: Αχ, 16 βαθμούς, εντάξει, συντονιζόμαστε σχετικά στη θερμοκρασία. 6982-951-951 να μου στείλεις τη φωνούλα σου, το νέο σου. Κάτι ρε παιδί μου, να με φτιάξεις και εμένα σήμερα, γιατί πραγματικά, όχι 5,5 ώρες ύπνου δηλαδή, είμαι συνηθισμένη. Η διάθεση είναι πράγματα τα οποία γίνονται έτσι στο παρασκήνιο. Και δεν τα μοιραστώ τώρα εδώ να, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο περίεργη ημέρα σήμερα. Προ-Παρασκευή όμως και έχω μέλισσες, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Σαμπάνη, φυσικά Γιώργο Μαζονάκη, Κωνσταντίνο Αργυρό και όλα τα καλά. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση, είτε μας ακούς από κοσμοράδιο.gr είτε συμβατικά, να πλυνείς δοντάκι με το σωστό τρόπο, με μέτρια δοντόβουρτσα, μαλακά, παλά και ταούλα. Και να κοσμοσυντονιστείς, άρπαξε το καφεδάκι σου και πολύ καλημέρα σου.

Από σήμερα βασικά και επίσημα η μέρα ξεκινάει να μικραίνει. Τι να κάνουμε τώρα όμως, το νιώσα πολύ εμφατικά. Χθες βγήκα 7 παρατέταρτο, τι ώρα βγήκα 8 παρατέταρτο και ήταν νύχτα, λέω πω το χάσαμε το καλοκαιράκι για πάντα. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει, καλά είναι και έτσι με τη δροσούλα. Γιατί okay, μπορούμε να κάνουμε κάποιες δουλίτσες ακόμα πιο εύκολα. Εντάξει και εγώ καλοκαιράκια καλοκαιράκια, αλλά μην νομίζετε ότι δεν ζορίζομαι με καύσωνα. 16 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης και 50% υγρασία. Η δύση του ηλίου συμβαίνει και επίσημα 7 και 22 πρώτα λεπτά. Δύσκολα, αλλά okay, εντάξει, κάνουμε λίγη υπομονή. Το κρύο να μην ξεκινήσει έτσι για τα καλά από τόσο νωρίς, γιατί και το πετρέλαιο είναι στο Θεό. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Αρκετά σύννεφα σήμερα προβλέπονται. Και να ξέρετε ότι θα φτάσουμε maximum ένα 23 με αίθριο καιρό γενικότερα. Okay, 2 με 3 μποφόρ. Μια χαρά θα είναι η μέρα, ό,τι πρέπει, θα έχει ήλιο, να βγεις να την απολαύσεις. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά όμως και στα παιδιά που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Στη Θέκλα τον Κόπρο. Μη χειρότερα, πρέπει να το μισείς πολύ το παιδί. Τη Μυρισίνη, τη Μυρτό, τη Μύρτα, τη Μυρισό, την Αμέρισα και τον Πέρση, την Περσεφόνη που έχουν τα παιδιά χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Ελένη. Όμορφη προπαρασκευή. Γεια σου Μιχάλη που μου στέλνει την τούρτα της κόρης του. Ο Μιχάλης μοιάζει 28 και έχει 13 χρόνο παιδί. Okay. Καλημέρα στον Κώστα. Καλώς ήρθες. 2 βαθμούς στη Φλόρινα. Δεν θα έρθω ποτέ Φλόρινα. Καλημέρα Παναγιώτη. Γεια σου Δημήτρη. 4,5 το ξημέρωμα, 12 βαθμούς ωραίο καστρό. Δεν μασάμε. 96 μέρες για Χριστούγεννα. Ρε εσείς, τι είστε εσείς. Τι είστε εσείς. Έλα μια αναβίση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μετράμε αντίστροφα για το Christmas tree.

0: Εντάξει, η χημεία από μόνη της δεν είναι αρκετή, συμφωνείτε. Δεν χρειάζεται να έχεις την άψογη χημεία από την αρχή. Το θέμα είναι να βγαίνεις, να γνωρίζεσαι, να βλέπεις το αξιακό σύστημα και όλα τα σχετικά. Group Therapy προπαρασκευάρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το κάνετε έτσι πιο old school. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι κάπως απαραίτητο για να τεστάρεις, αν μπορείς μακροπρόθεσμα να είσαι με έναν άνθρωπο, να το πας πολύ σιγά, old school, ξέρω εγώ, 90s, 80s, να βγαίνεις, να ξαναβγαίνεις, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και πιο άγριες δεκαετίες εκείνες, να ξαναβγαίνεις, να τεστάρεις, δεν σου λέω να πάρεις την ατζέντα και να γράφεις πάνω με τσεκ ποιο κουτί του εγκεφάλου σου σου πληρεί. Αλλά τουλάχιστον να βλέπεις μια συμβατότητα στο στυλ συμπεριφοράς, στις αξίες, στις πεπιθήσεις, στο πώς εκφράζεται, στο πώς εκφράζεται ο ένας τον άλλον την αγάπη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να σε αγαπάει, να τον αγαπάς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το δείχνεται να μην κάνει τον έναν να χορταίνει ή τον άλλον αντίστοιχα. Καλημέρα στον Κώστα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Μην δίνει σημασία, απλά από την ώρα που ξύπνησα το σκέφτομαι συνέχεια. Okay, δεν δίνω σημασία, αλλά επειδή μου λέτε και τα προσωπικά σας εδώ στο Viber, άμα θέλεις κάποια συμβουλή, ξέρεις που θα με βρεις. Δεν ξεχνάμε αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ότι η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ η πράξη αγάπη σε περιμένει στο Κάγιο. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 68 για το μεγάλο τσάρι την μπαζάρ αγάπης. Ανδρικά, παιδικά ρούχα, γυναικεία, παπούτσια, αξεσουάρ, γνωστά μπραντς. Όλα να στηρίξετε εσείς τη δράση. Όλα καινούργια σε άριστη κατάσταση από 1 ευρώ. Στηρίζεις τη δράση και το σημαντικότερο, όλα τα έσοδα από το τσάρι την μπαζάρ και μέρος των εσόδων από την κατανάλωση στο Κάγιο θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού Πράξη Αγάπη. Στις 8 το βράδυ μετά, ξέρετε, μετά το μπαζάρ, πάρτι, ανεβάζεις μουσική και συνεχίζετε όλοι μαζί. Είτε πας για shopping, είτε για καφέ και φαγητό, είτε για το πάρτι, η παρουσία σου γίνεται προσφορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο με τον απόλυτο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Θέλω την παλιά μου γείτονα. Πω, πω, παιδάκι ήμουνα πραγματικά. Και πόσο το απόλαυσα, ρε παιδιά, τώρα που το άκουσα. Το έβαλα τέρμα. Εντάξει, δεν ενόχλησα του από πάνω και του από κάτω, γιατί καταλαβαίνει ότι το έβαλα τέρμα και το μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το είχα χαμηλώσει τώρα. Εντάξει. Ένα μαζονάκι δεν μπορούμε να ακούσουμε, μη χειρότερα. Καλημέρα σε όλου. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, προπαρασκευάρα 24 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο Σάκη. Γεια σου και σε ένα Ηλία. Καλώ ήρθε, Τατιάνα. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Ιωάννη. Γεια σου, Δώρα, γεια σου Κατερίνα, γεια σου κι άλλη Κατερίνα, πολλές οι Κατερίνες. Σας το έχω πει ότι μια μέρα θα παίξω μπίγαλη μόνο για εσάς. Απίστευτο πραγματικά. Είστε πάρα πολλές. Και εσύ που ρωτάς, Κατερίνα, από Γιαννιτσά, αν είναι ανοιχτός ο δρόμος για Γεωργίου, περιφερειακός. Ναι, είναι μια χαρά ο περιφερειακός προς ώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχει ακόμη κάποια καθυστέρηση, κάποιο μποτιλιάρισμα. Τι έκανα χθες, πήγα, είδα Resident Evil. Σινεμαδάκι. Γιατί όχι, μια χαρά. Τραβήχτηκα από τη Ρεδεστό εκεί στα Cineplex. Άιντα. Και λέω, δεν πειράζει που θα κάνεις γύρω στα 45 λεπτά να γυρίσεις στο σπίτι σου. Θα κοιμηθείς λιγότερο, όπως κάθε μέρα. Οπότε πήγα, το είδα. Εντάξει, περίμενα να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν βλέπετε, αν είχατε δει τις προηγούμενες ταινίες. Δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις προηγούμενες ταινίες και δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με τα τελευταία παιχνίδια. Αλλά εγώ μπήκα στην αίθουσα και ξεκίνησε 9 παρατέταρτο. Βασικά είναι παρατέταρτο με τα διαφημιστικά, ξέρεις. 9 και βγήκα από την αίθουσα 10 και 23 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχα προετοιμαστεί ότι θα κοιμηθώ μόνο ένα τρίωρο. Λέω, θα βγούμε κατά τις 12, θα είναι 3 ώρες. Όχι, παιδιά. Ήταν 1 ώρα και 20 λεπτά. Ό,τι πρέπει πραγματικά για θρίλερ, ξέρεις, ζόμπια τέτοια. Πάρα πολλά jump scares, δηλαδή πετιέσαι, αυτό που κάνεις άλμα και λες, αχ, ξέρεις, πάρα πολλά τέτοια. Οπότε να είσαι προετοιμασμένος άμα πας να το δεις. Και να είσαι προετοιμασμένος για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται αμέσως τώρα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας και χαρά σας, με ψυχολόγο συνεχίζουμε προ-Παρασκευή μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy και εγώ έχω το κλασικό κοκόρι. Γιατί τι να κάνω ρε παιδιά, μία βάζω το καλοκαίρι το κλιματιστικό, κρυώνω. Μία βάζω να πιω φρέντο εσπρέσο επειδή είναι παγωμένο και έχει παγάκι μέσα, πάλι κρυώνω. Σήμερα

Δεν έχω κάτι να πεις ότι κρύωσα. Εντάξει, βέβαια, το outfit σήμερα είναι λίγο περίεργο. Φοράω ένα κορμάκι από πάνω το οποίο έχει όλη την πλάτη έξω. Μη μάνα μου το πρωί μου λέει: Πού πας, έχει 16 βαθμούς. Της λέω: Χα, ζακέτα θα πάρω. Και πήρα μια ζακέτα από πάνω και είναι μια χαρά. Δηλαδή, το κόμπο αυτό, ο συνδυασμός, κορμάκι με ζακέτα, είναι ό,τι πρέπει. Είναι όπως αυτό που φοράνε τώρα έξω. Μπότα με shorts. Ή ξέρω εγώ, βερμούδα με μια παντόφλα. Ή παντελόνι με σαγιονάρα. Είναι αυτός ο έξυπνος ο συνδυασμός, ρε παιδί μου, που σε player. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο. Καλημέρα, λέει. Καλή εκπομπή να έχεις, Χρήστος, μόνο ΑΕΚ. Άρε, καθένας με τον καημό του 644. Μπράβο, γεια σου, ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα στο φίλο Θανάση. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου Χριστίνα, μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι τα καφεδουλίνια σας και μ' αρέσει Χριστίνα, γεια σου Πινελόπη, καλώς ήρθες στην παρέα, αχ καλέ, μου στέλνετε τα καφεδίνια σας και έχετε αλλάξει κι εσείς από κρύο σε ζεστό, τι ωραία, και εγώ σήμερα δεύτερη μέρα δεν ακούς παγάκι, καπουτσίνο διπλομέτριο. Κάποιες εργασίες σήμερα θα γίνουν οριζόντια σήμανση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα, ενώ μία διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Δέλτα. Συγκεκριμένα εσείς που βρίσκεστε σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τώρα σου φέρνω κάτι χορευτικό, κάτι από πάρτι, κάτι που το έχεις χορέψει σίγουρα, ειδικά το 2005. Όλο και κάτι θα έχεις πιτσι πιτσι με αυτό το τραγούδι.

0: κουρασμένα.
1: Ένα να βρούμε ρε παιδιά να μας κάνει μια καντάδα. Τέλος πάντων, Group Therapy προ-Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μόλις ακούσαμε απόν, και εγώ θα καλημερίσω τον Αντώνη. Λέει, πες μια καλημέρα από την πόλη του Θεού σαν απάντηση σε αυτόν τον 6:44. Άρης, φαντάζομαι είσαι, ε? Ναι. Εντάξει, τώρα μην μαζευτούμε όλοι και αρχίσουμε τα ομαδικά. Αλλά ομαδικές καλημέρες τα στείλω εγώ και πολλά φιλάκια σε αυτούς που είστε κοσμοσυντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατάτε την καλύτερη συντροφιά. Για πάμε να δούμε τον Τζαν Ρούζ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι. Είναι αισθονός. Δεν έχω καμία ιδέα πώς προφέρονται αυτά εκεί. Σημείωσε ο τύπος αυτός παγκόσμιο ρεκόρ slackline, διανύοντας 14,7 χιλιόμετρα πάνω από το Δούναβι. Τώρα, αν δεν ξέρεις τι είναι το slackline, μην αγχώνεσαι, ούτε εγώ. Είναι μια δοκιμασία αντοχής. Περπατάς πάνω σε ημάντα. Πώς λέμε, περπατώ σε τεντωμένο σκηνή. Αυτό, τέλος πάντων. Για να το πούμε και λαϊκά, γιατί δεν αντέχω κι εγώ με τα slackline κι αυτά. Και διέσχισε ένα slackline μήκους 666 μέτρων, ο Χριστός και η Παναγία, και πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών. Και ήταν τοποθετημένο το σκηνί αυτό, η μάντας τέλος πάντων, περίπου 100 μέτρα ύψος, παιδιά. Απίστευτο. Ανάμεσα στον πύργο παρατήρησης UFO και την περιοχή του Κάστρου της Μπρατισλάβα. Απίστευτο πραγματικά. Σημείωσε 22 διαδρομές. Ξεκίνησε η περιπέτειά του 7:15 το πρωί και ολοκληρώθηκε το Σούρουπο. Και οι πρώτες ώρες κύλησαν και μέσα στην πρωινή ομίχλη πάνω από το Δούναβι. Θα το έκανε. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί πώς το κάνουν, πώς περπατάνε σε αυτούς οι μάντες. Δεν φοβούνται. Μάνες δεν έχουνε. Βανέσα Δαμοπούλου, Ι7, πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλητεία μου. Ένα blast from the past από το 2005, γιατί πολύ μας αρέσει αυτή η εποχή.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, προπαρασκευάρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας, πρωινά μου πουλάκια. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Αθηνά. Πες σε παρακαλώ, λέει, όσοι μπαίνουν στο λεωφορείο να πλένονται. Μυρίζουν, δεν καταλαβαίνουν. Πού πάνε έτσι πρωί-πρωί να σου χαλάνε τη διάθεση, ξυπνάς από τα χαράματα. Λυπάμαι, λέει, τώρα δεν μπορώ για καντάδα. Αχ, φίλοι, είσαι επιβάτης ή οδηγός? Για πες. Καλημέρα στην Κατερίνα, όμορφη προπαρασκευούλα. Καλημέρα εδώ στη φίλη Δέσποινα. Καλημέρα, Μαρία Παζαρούλα. Σε ακούμε και μου στέλνει μία έτσι φωτογραφία. Είσαι πάρα πολύ όμορφη καταρχήν. Είσαι βαμμένη, περιποιημένη, πανέμορφη κούκλα, 7 η ώρα το πρωί. Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ είμαι σαν το... Κατάλαβες τώρα. Σε άλλα νέα να πούμε καλή επιτυχία. Σήμερα η εθνική μας ομάδα μπαίνει στη μάχη του Nations League, αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας και η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 παρατέταρτο. Η τηλεοπτική μετάδοση από τον Α. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Έχουμε έναν... δύσκολο όμιλο, ξέρω εγώ. Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πρώτος αντίπαλος Σερβία στο Βελιγράδι. Τώρα 27 Σεπτεμβρίου, που είναι την Κυριακή, έχουμε και Γερμανία-Ελλάδα, να ξέρεις. Καλή επιτυχία οπότε στη χώρα, στους παίκτες. Και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Στα χόλα. Έχω και δώρο, έχω τα καλύτερα. Θέλεις να μείνεις μαζί μου?
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2-3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εργασίες οριζόντια σήμανσης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αττική, σε ψυχιατρική κλινική μεταφέρονται ο 49χρονος και η 44χρονη γυναίκα του που την κρατούσε όμηρο από χθες το απόγευμα στην Οίκαια. Καλαμάτα, συνελήφθη ο 38χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 παρατέταρτο τη Σερβία στον πρώτο της αγώνα για το Nations League. 16 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 23. Η υγρασία στο 51%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αρέσει, αρέσει. Παύλος Γκόρδης, μπράβο στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Όμορφη προπαρασκευάρα, 24ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο μήνας. Σε στόπα, όπως και ο κατακουζινός έλεγε για τα λεφτά. Φεύγει σαν καπνός ο μήνας. Του άρεσε πολύ του Νάσου, πάρ' το αφιερωμένο συναδελφάκι. Καλημέρα στον Πέτρο, βάλε κανένα ξύλο στη σόμπα. Δεν κρυώνω, Πέτρο μου. Δεν κρυώνω, ωστόσο έχω πάρει ζεστό καφεδάκι, να σου πω την αλήθεια. Όχι σαν τον Λεωνίδα, μου στέλνει εδώ, καλημέρα φίλε μου. Μου στέλνει τον καφέ του και λέει: Είμαι πιστός στον καφέ μου, χειμώνα καλοκαίρι, φρέντο εσπρέσο μέτριο. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι πιστή σε αυτόν τον καφέ που είναι πραγματικά εξαιρετικός, αλλά τι να κάνω. Θέλω να ζεσταθεί λίγο το μεδουλάκι, το κοκαλάκι. Καλημέρα στο Χρήστο, στον Exotic Πολύγυρο, φιλάκια πολλά. Καλημέρα στη Σοφία και στο Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, την Κυριακή στο Augsburg για την νίκη. Και μου στέλνει το εισιτήριό του που Γερμανία-Ελλάδα για την Κυριακή. Α, 8 παρατέταρτο εκεί η ώρα, ε. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραιότατα. Δεν έχει κανένα barcode να σας το κλέψω το εισιτήριο από εδώ, μην ξαναστείλετε. 6982-951-951. Ό,τι θες στο Viber, ηχητικό. Τη φωνούλα σου, τη βλακία σου, την πρωινή σου παράνοια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και έρχεται Κατερίνα Λιόλιου να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Εσύ βούρτζησε τον τάκι, άρπαξε καφεδάκι και έλα στην παρέα. Φτινή.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, για να συνεχίσουμε να γκρουποθεραπευόμαστε και να κοσμοσυντονιζόμαστε. Γεια σας, πρωινά μου πουλάκια. Πολύ σας αγαπώ που μου στέλνετε στο Viber. Μου κάνετε την καλύτερη παρέα. Σήμερα το έχω ανάγκη. Δεν έχω πολύ καλή διάθεση, αλλά εντάξει. 24ο πρωινό του Σεπτέμβρη, καλημέρα στα Τρίκαλα Ημαθίας. Εκεί βρίσκεται ο Παναγιώτης και μου στέλνει φωτογραφία από το exotic χωράφι. Πολύ exotic το χωράφι. Μου αρέσει. Μου θυμίζει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Πρόδρομο με 3,5 βαθμούς. Όντως, ρε εσύ, τόσο κρύο έχει εκεί. Όμορφη και κρύα προπαρασκευή, λοιπόν. Καλημέρα στον Αντώνη. Buongiorno, bella signora, μου λέει. Και εγώ του στέλνω Buenos días, mi amigo. Τέλος πάντων, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στην Ειρήνη, καπουτσίνο σήμερα, διπλό φυσικά. Σκέτο με κανελίτσα για τη γεύση και την τσαχπινιά. Δεν βάζω, επειδή τον παίρνω μέτριο, δεν βάζω κανέλα γιατί είναι σαν να πίνω τυραμισού μετά. Σαν να τρώω. Δεν μου αρέσει. Αλλά ούτε σοκολάτα από πάνω, τίποτα σκέτο. Αν έπαιρνα όμως σκέτο χωρίς ζάχαρη, μπορεί να έβαζα. Καλημέρα στον Αντώνη. 9 βαθμούς γκρ, γκρ, γκρ. Γιατί γκρινιά, δεν σας αρέσει ο χειμώνας? Δεν σας αρέσει, δεν τη βρίσκετε? Καλημέρα και στους οδηγούς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Μίνι τσικ μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Βασικά όχι, λίγες καθυστερήσεις από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές με κατεύθυνση προς δυτικά, ενώ στο ύψος των Σικαιών μίνι τσικ με κατεύθυνση προς ανατολικά. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι, γιατί πάμε δυναμικά, πάμε χορευτικά με ίδια δά μου και αγοράκι μου. Απολαύστε, δυναμώστε, καλημέρα.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλιώς.

Πάνω και όμω ανοιχτή ακροασία αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα που μα αμπούκεσα λίγο κουλουράκι έτσι με το σουσαμάκι του, κάπω ένα μου ανέβηκε η διάθεση και εμένα. Καλή mornings, είναι το group therapy τη καρδιά σου, είναι προπαρασκευάρα, είναι 24 του Σεπτέμβρη. Σκέφτομαι εγώ διάφορα, λέω, ρε παιδιά. Αναρωτιέμαι τώρα τελευταία, μήπως είμαι πολύ απαιτητική από όλα, από τις σχέσεις, από τους ανθρώπους που έχω γύρω μου γενικά. Μήπως θέλω και αυτό, θέλω και το άλλο, θέλω και το Α, θέλω και το Β, θέλω και έτσι και γιουβέτσι, τα χάπια μου και να τα ξαναφύγω, που λέει και η Πέγκη Καρά. Δεν ξέρω άμα είμαι απαιτητική ή αν πραγματικά τα κριτήρια που θέτουμε τέλος πάντων για το ποιον θα έχουμε δίπλα μας και με ποιον θα συναστρεφόμαστε και όλα αυτά, χρειάζεται να είναι κάπως ψηλά. Κάπως να έχεις, ρε παιδί μου, ένα μπούσουλα, να λες ότι θέλω ο άλλος να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κριτήριο δουλειά, ας πούμε. Εγώ δεν θα μπορούσα να είχα κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, που ασχολείται με τη νύχτα. Τύπου μαύρα μεσάνυχτα. Τύπου εκεί με τη Σιλβή, κατάλαβες. Να, ναι, νονός της νύχτας, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσα. Όλα τα άλλα όμως, ευπρόσδεκτα, καλοδεχούμενα. Και μιας και είπα έτσι για διάφορα παρασκηνιακά νυχτοπραγματάκια. Αν ήσουν, αν δούλευες, αν έκανες αυτή τη δουλειά, έτσι, και ήσουν νονός. Θέλω να μου πεις το ψευδόνυμό σου βάσει του χρώματος του βρακιού σου. Το πρώτο δηλαδή θα είναι το χρώμα του βρακιού σου που φοράς τώρα. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχεις φάει τελευταία. Θέλω αυτό το ψευδόνυμό σου. Χρώμα βρακιού και αυτό που έφαγες τελευταία. Να δω πώς θα σε έλεγαν. Γιατί μου λέει κολλητή, μόνο σε τέτοιο λέει δεν έχεις πέσει, Μαρία. Λέω, εντάξει, που ξέρεις. Έχουμε χρονάκι ακόμα κάμποσα.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κι όμως, Αντώνη Ρέμο, είναι προ-Παρασκευή, είναι 7.30, είναι 24ο πρωινό του Σεπτέμβρη, σε γκρουπο θεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος. Γεια σου, Ρελένα, δεν είμαι, λέει, σήμερα πολύ καλά, όπως είπες και εσύ. Γιορτάζω, έχω τα γενέθλιά μου, είμαι κάπως μελαγχολική. Γίνομαι 46. Καταρχήν, φίλοι μου.
1: Χρόνια πολλά, κάποια μου πιο και επιθυμείς.
0: Εγώ στο εύχομαι να βρεις. Κοίταξε να δεις, τα 46 τώρα είναι τα νέα 20. Σε παρακαλώ, τι mindset είναι αυτό, τι νοοτροπία. Καλημέρα λοιπόν, να τα εκατομμυριάσεις, ξέρεις και τα σχετικά. Να βγεις να κάνεις οπωσδήποτε κάτι σήμερα, να ξέρεις. Σβήσε και κερά και κάνε ό,τι θέλει η ψυχή σου. Εγώ εμπνεύστηκα, επειδή σήμερα μου στέλνετε πολύ bonjourno και πολύ μπέλα σινιόρα και τέτοια. Εμπνεύστηκα κάτι από Ιταλία, κάτι από Νάπολη, κάτι που λέω αν είμαι πολύ απαιτητική από τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Αλλά πραγματικά το μόνο που δεν ζητώ είναι να είναι κάτι παράνομο ο άλλος, να είναι κανένας νονός τις νύχτες κτλ. Οπότε σε ρώτησα, αν ήσουν εσύ και δούλευες τη νύχτα με τέτοια δουλειά, ποιο θα ήταν το ψευδονυμό σου βάσει του βρακιού σου, του χρώματος δηλαδή του βρακιού σου, το πρώτο, και το δεύτερο είναι το τελευταίο πράγμα που έχεις φάει. Θα καλημερίσω εδώ την. Ποια είναι αυτή? Καλημέρα, Χρύσα, μαύρη μπανάνα. Μπανάνα τώρα έφαγε σήμερα το πρωί. Δεν είναι και πολύ ωραίο ψευδόνυμο για νονό, αλλά είναι εντάξει, ένα υγιεινό μαύρο βρακάκι. Καλημέρα στον φίλο Γιάννη, που τι λέει εδώ, μπλε βρώμη. Μπλε βρώμη, εντάξει, το μπλε είναι οκ. Okay. Καλημέρα στον Τόλι, μπλε ριζογκοφρέτα. Με ανώμαλους δεν μιλάω, δεν μπορώ. Ριζογκοφρέτα τώρα, έλεος το αφρολέξ. Καλημέρα στον Τζον, μαύρη τορτίγια με καπνιστό κασέρι. Ωραία φάση, ωραία φάση. Καλημέρα στον Πέτρο, λεοπάρδος χείρος με ομικρον γιώτα, γουρούνι. Έφαγες χθες γύρω χοιρινό? Τι έφαγες? Καταρχήν λεοπάρ βρακί, Πέτρο. Σε παρακαλώ, τώρα στο Viber. Καλημέρες, συνεχίστε, στείλτε μου. Χρυσός φίνικας, λέει εδώ ο Πέτρος. Τι ρε εσείς, φαγιά θέλω, φαγιά θέλω. Ρε Ανδρομάχη, πες τα λίγο.

Εντάξει, σήμερα σας είπα, το 2005 έχει την τιμητική του Νίκος Βέρτης. Θα με πάτε, ένα Νίκο Βέρτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Group Therapy, Κοσμοράδιο τα 5,1. Είναι Προπαρασκευή, 24 του Σεπτέμβρη, καλημέρα. Εντάξει, συνεχίζετε με τα ψευδόνυμα για τους νονούς της νύχτας. Πολύ σας αγαπώ. Καλημέρα στη φίλη Χριστίνα, Ροζ Γαρίδα. Γαριδούλα έπαιξε χθες βράδυ, ωραιότατα διατροφικά. Καλημέρα στην Φανή, σάπιο μήλο τόστ. Στην αρχή νόμιζα έφαγε δύο και μήλο και τόστ και θάκραζα, αλλά μετά κατάλαβα ότι το βρακί σου είναι σάπιο μήλο. Ωραία, να δώσεις και συντεταγμένες, γιατί οι άνδρες νομίζω έχουν μπερδευτεί με αυτό το χρώμα βρακιού. Καλημέρα στο Μαύρο Στιφάδο, γεια σου Σωτηρία. Γεια σου και σένα, Ελένη. Μαύρο Σίκο. Τι τρώτε ρε εσείς. Σίκο ο ένας, ριζογκοφρέτα ο άλλος. Καλημέρα στη φίλη Δήμητρα, γεια σου Κατερίνα. Ροζ Κοτόπουλο. Κοτόπουλα έχετε φάει το βράδυ, ρε. Φάτε κάνα γιαούρτι. Καλημέρα στη φίλη Μαριάννα, η οποία είναι από την όμορφη Ζαγορά Πηλίου. Είστε, λέει, συντροφιά μου καθημερινά στη διαδρομή για τη δουλειά. Γλυκουλίτσα, πολύ σας αγαπώ και εσάς εκεί στο Πηλίο. Θα σας έρθω, μιλιές, βυζίτσα, πορταριά. Θα έρθω κάποια στιγμή. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις έντονες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι Επταπύργιο, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και μείνει τσίκ ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Λίγες καθυστερήσεις ακόμα στη Μίκη Θοδωράκη, στην κάθοδο στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Δεν ξεχνάς ότι σήμερα το βράδυ θα παραμείνει κλειστός ο περιφερειακός λόγω flyover και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και τώρα σου φέρνω Μαρίνα Σπανού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα και μέχρι τις 8 θα τα λέμε ραδιοφωνικά σε ένα ακόμα group therapy και προπαρασκευάρα. Έχεις ένα τεταρτάκι ακόμα. Προλαβαίνεις να γκρουποθεραπευτείς. Καλημέρα στη φίλη Άννα που είναι μαύρο δρακουλίνη. Καλημέρα στο Λεωνίδα που είναι γαλάζια μέλισσα γιατί έφαγε, λέει, βασιλικό πολιτό και μέλι. Καλημέρα στον Άντο, στη Χριστίνα, στη Χρύσα, στη Φανή, στον Πέτρο Σωτηρία, στην Έλενα, στη Λένα, στη Δήμητρα, στην Κατερίνα, στη Ρένα, στον Πέτρο, στον Τόλι, στον Μανώλη, στη Δανάη, στη Μαριάννα, στον Άκη που μου στέλνει εδώ τα σνιτσελάκια του, τα ωραία. Το προτιμάτε, λέει, σκέτο ή αλακρέμ. Το προτιμώ σκέτο το σνιτσελάκι, γεμιστό αν είναι με αλαντικά και κασέρια. Καλημέρα σε όλους τους φίλους απανταχού, από όπου και αν μας ακούτε, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Σου έχω και το δώρο σου σήμερα. Θα μπει στην κλήρωση να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο τυχεροί δηλαδή. Θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις να πάνε να απολαύσουν στο θέατρο Φαρντγκάνι αυτή την Κυριακή 27 του μηνός, 11.30 το πρωί, την παράσταση Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Η εταιρεία θεάτρου True Story είναι σε συμπαραγωγή με το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Παρουσιάζει αυτή την πρωτότυπη και βαθιά επίκαιρη διασκευή του αγαπημένου παραμυθιού. Τώρα τι διδάσκει? Διδάσκει τα παιδιά για ένα φλέγον ζήτημα της εποχής, τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, τις οθόνες και την τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Και κλασικά, ξέρεις, ο αυτοκράτορας της Κίνας μαγεύεται από το μικρό αηδονάκι που τραγουδά και ζει ελεύθερο στο δάσος και αποφασίζει να το φέρει στο παλάτι. Τελίτσες, τελίτσες το υπόλοιπο, δεν κάνουμε spoil. Στέλνεις παράσταση και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951 για να το απολαύσεις αυτή την Κυριακή 11.30 το πρωί στο Artbox Φαργκάνι. Τώρα τι έρχεται? Γίνεται μια ώρα group therapy χωρίς τον Απόλυτο, χωρίς τον Αυτοκράτορα. Άιντε λίγο με Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Εντάξει, είναι από τα πράγματα που δεν έκανα και το είχα βάλει στο πρόγραμμα και φτούσου δεν το έκανα γιατί πήγα να δω Resident Evil χθες. Να πάτε να το δείτε, είναι ωραίο, μα σας αρέσουν οι σπλατεριές με ζόμπι. Ήταν που δεν είδα First Dates. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω, τώρα στημένη, ξεστημένη δεν με νοιάζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους σε πρώτα ραντεβού. Ειδικά αν δεν υπάρξει και δεύτερο, μ' αρέσει να βλέπω τα ευτράπελα εκεί. Αν το έχουν στήσει, είναι πολύ ωραίο. Αν δεν το έχουν στήσει, είναι εξαιρετικά τρας και αυθόρμητο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μ' αρέσει αυτή η μία-μία μισή ώρα που εγκέφαλος θα κάτσει και δεν θα κάνει τίποτα. Θα τεμπελιάζει. Θα είναι σε πλήρη οκνηρία το μυαλό. Δεν θα κουνιέται, παιδιά, ούτε ο υπόκαμπος μέσα δεν θα είναι σε επαγρύπνηση για να θυμάται τι είδε. Group Therapy Pro Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ ήμουν η Μαρία Παζαρούλα και ήμουν μαζί σου μέχρι τις 8. Καταλαβαίνεις ότι θα πάω να δω στο YouTube το First Dates. Θα πιω και ένα δεύτερο καπουτσίνο διπλομέτριο, χωρίς κανέλα, χωρίς σοκολάτα. Και θα βάλω τη ζακέτα μου γιατί σε αποχαιρετώ με 16 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, 16,5 για την ακρίβεια. 51% υγρασία και θα φτάσουμε max ένα 23 σήμερα, με τη δύση του ηλίου να συμβαίνει 7 και 22 πρώτα λεπτά και 2 με 3 μποφόρ το αγέρι. Πώς προβλέπετε έτσι το επόμενο των ημερών? Εντάξει, αύριο θα έχει μια συννεφιά, το Σάββατο λίγες βροχούλες και από Κυριακή πάλι έθριος ο καιρός, αλλά ένα βρακί το θέλει ακόμη. Χρωματιστό, ό,τι θες εσύ, μαύρο, δεν ξέρω, λεοπάρ. Θέλει ζακέτα, θέλει σακάκι, θέλει κάτι γιατί το βράδυ είναι μπρρρρ. Χθες γυρνούσα από Σινεπλέξ και ήταν μπρρρρ. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια τώρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος. Μέχρι τις 12 δική σας συντροφιά και εμείς τα λέμε αύριο. Σου κλείνω το μάτι. Παρασκευάρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα, πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται για σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Διακοπή ρεύματος έως τις 2.30 το μεσημέρι σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής στη Σύνδο. Ηγουμενίτσα. Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ιράν ακυρώνει διεθνείς πτήσεις του μετά την έναρξη ισχύως των νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό στα Κοσμοράδια 95,1.
4: Γεια σας και χαρά σας, φίλοι και φίλες μας. Είναι πρωινό προ-Παρασκευής. Αρχίζουμε και σιγά-σιγά ετοιμαζόμαστε κάπως.
3: Να
4: πούμε στην τελευταία τελική ευθεία του Σεπτέμβρη, μάλλον σε λίγο
3: Οκτώβρη.
4: Έτσι, 24 συνέρεση.
3: Δεν μπορώ.
4: Καλά, τώρα το αν μπορείς είναι άλλη υπόθεση.
3: Χρωστά σαν τον Αύγουστο.
4: Εγώ δεν σου χρωστώ τίποτα, παράτα μας. Εσένα τουλάχιστον, σε άλλου μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε όπως είμαστε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12 και σήμερα που η μέρα έχει ξεκινήσει με δροσούλα, όσο να πει.
3: Όσο να πει.
4: Ελάτε να δείτε λίγο τι άλλο έχει το μενού.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Γιατί πεταγόμαστε ξαφνικά την ώρα που μας παίρνει ο ύπνος?
4: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να τους κάνουμε έκπληξη, να τους πούμε χρόνια πολλά. Ό,τι θέλετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στέλνετε μας το μήνυμά σας για να συμβεί αυτό στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε.
3: Και θα σας βαφτίσουμε κιόλας σήμερα με την ερώτηση της ημέρας. Λίγο αργότερα που θα ανέβει, θα έχει πολύ γέλιο.
4: Πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό σας λέμε, μείνετε εδώ. Έχουμε και επιτυχία. Έχουμε και φανταστικά δώρα. Την καλή μας την παρέα. Τι άλλο θέλετε? Καλημέρα.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πρόβες κάνει το κορίτσι, δεν ξέρω αν είδατε κάτι βιντεάκι έτσι που φτιάχνουν στα κλεφτά.
2: Έχω δει πόσα με φόντο το ΆΚΑ, κάτι πόστερα, κάτι τέτοια. Κάποιοι που είναι από μακριά που βγάζουν τις πρόβες της ανασβήση.
0: Κάθε μέρα μιλάει όχι με το στυλίστα της, όχι με το χορογράφο, με το μετεωρολόγο της.
1: Παιδιά, τώρα βγήκε και αυτό. Αναόρατη καιρό θα έχει. Που ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια γωνία. Δηλαδή αποφασίσαμε τελικά να. Μέχρι τελευταία στιγμή που δεν ξέρει.
2: Περιμένουμε τον χρόνο.
1: Λοιπόν, το Σάββατο η μεγάλη συναυλία της ανασβήσης στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Είναι ένα πολύ μεγάλο μουσικό γεγονός φυσικά για όλους.
2: Την έχω χθες ένα βίντεο πολύ και. Χτίσαμε όλο το ΆΚΑ. Ένα κουμπί δεν μπορούμε να κάνουμε να δουλεύει. Ποιος ξέρει τώρα τι δεν είχε γίνει. Τι έκανε αυτό το κουμπί που δεν πατιόταν.
1: Σωστά.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό γίνονται οι πρόβες.
1: Έτσι, μεγάλη παραγωγή, μεγάλες προετοιμασίες. Έτσι γίνονται κάθε φορά. Δεν πατάς ένα κουμπί και στείνονται μόνο τους. Αλλά ένα κουμπί, άμα χαλάσει, μπορεί κάτι να μην λειτουργήσει.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έτσι η Σοφία θα μας ενημέρωσε για την κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύγνης και παρακάτω στην Τριανδρία και στην Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος των Σικαιών έχουμε καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος, στην Σταγυρίτη, στη Μαλακοπή και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη προς το κέντρο.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε προβλήματα στην Εθνική Οδό εκεί στη Σύνδο, στη Χαλάστρα.
3: Όμως όχι.
2: Χάλασε και χάλασε.
0: Άκουσα και τα φτιάξα.
1: Αλληλούια, επιτέλους τρώσανε το δρόμο. Αμήν, περάστε άφημα.
0: Στέλιος Ρόκος, καινούριο τραγούδι. Το ακούμε αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσένα ή τίποτα.
4: Ράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
5: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα.
1: Εδώ, παιδιά, είμαστε για σας. Να ξέρετε, σας προετοιμάζουμε και για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή.
2: Είναι αλήθεια, λες.
1: Είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι εγώ, ο καιρός. Το Σάββατο δίνει πάλι βροχούλες.
0: Πάλι, ξαναγύρισε.
1: Επέστρεψα. Και οριακά. Πόσο οριακά, πέφτουμε κάτω από τους 20. 18 δίνει. Αλλά ας μην προτρέχουμε.
2: Για μέγιστη θερμοκρασία μιλάμε.
1: Ναι, φυσικά.
2: Ο Χριστός που πάει.
1: Αλλά ας μην προτρέχουμε. Σήμερα είναι προ-Παρασκευούλα. Έχουμε ήδη τους 17 βαθμούς στα 16,5.
2: Τους τσιμπάς, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε 1,5 βαθμό πάνω από χτες. Χθες δεν ξεπεράσαμε τους 24.
2: Γι' αυτό ζεστάθηκα σήμερα όπως κατέβαινα.
0: Φούντωσες.
1: Γι' αυτό δεν άφησα τη ζακέτα μου και το πρόκειται να την αφήσω από ό,τι φαίνεται. Οριακά, παιδιά, σκεφτόμουν στο μηχανάκι να βάλω μπουφάν σήμερα. Αλλά λέω, έχω λεπτό μπουφανάκι, ναι. Το χοντρόν, δεν νιώσω μια ζεστούλα.
0: Έχω αυτό που είχα βάλει στην Ισλανδία, μα
2: ωραία.
1: Αλλά λέω, μετά θα με κοροϊδεύετε με το μπουφάν και δεν ήθελα να σα
0: εγώ σε καταλαβαίνω, Μιράντα. Εγώ κρυώνω και όπως και η Σοφία. Ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει.
2: Όχι, όχι, παιδιά, αυτές τις μέρες και εγώ το πρωί όταν βγαίνω κάνω ένα κουράγιο. Αλλά δεν παίρνω ζακέτα γιατί ξέρω ότι το μεσημέρι θα θέλω να την πετάξω στο σκουπίδι που θα γυρνάω. Κατάλαβε.
0: Το πρωί όμως μπερμπιλώνει η ρογίτσα.
2: Εννοείται, εννοείται. Χαράζουν διαμάντι.
1: Σήμερα μέχρι του 24 οριακά λιακάδα θα έχουμε, ωραίο καιρό. Μποφόρμπα, ούτε τρία. Έτσι λίγο ένα κάτι τη. Για μπουγάδα νομίζω είναι καλά σήμερα.
2: Για μπουγάτσα επίσης είναι πολύ ωραία. Τι θα κάτσει μέσα σου.

0: Όχι, τόσο νωρίς δεν παίρνουν, ε. Λίγο πιο μεσημερό απόγευμα. Να ξέρετε.
1: Πήρε ένα φίλο προχθές, λέει: γεια σας. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι σταθμό ακούτε. Λέει τέτοιο. Συγγνώμη. Τι λέει, τέτοιο, καταλάβατε. Κοσμοράδιο. Είπε και αλήθεια δηλαδή, όχι επειδή είναι φίλος. Λέει: δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός στην έρευνα. Λέει: συγγνώμη, σε ποια πόλη κατοικεί. Δεν λέει: στη Θεσσαλονίκη. Από Αθήνα είμαστε. Μάλιστα. Λέει: δεν μπορώ να σας πω για τη Θεσσαλονίκη. Έχω Θεσσαλονίκη. Όχι, λέει, και είναι άλλη εταιρεία.
0: Ακού τώρα
1: σε πάρει.
0: Το μεταξύ. Υποτίθεται έχουν ποιοι είναι κάτι κοινό.
1: Παράπεσε αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι μαμουνιέ έχει κάνει εκεί που φαίνεται ότι μένει. Σίγουρα ξέρει.
2: Σίγουρα random μοιράντα παίρνουν.
0: Random δεν είναι. Πάντω, αν απαντήσει μια φορά, μετά θα σε ξαναπάρουν μετά από καιρό. Ναι, γιατί ορισμένα. Δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Καλεπείτε. Εμεί άνεργοι θα μείνουμε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, απλά να περάσουμε λίγο και το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό για μα. Αλλά εσεί που όταν σα παίρνουν και το λέτε, πολύ καλά κάνετε.
1: Μπράβο σας.
0: Και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ. Όχι μόνο να γράφετε τα μηνύματα εδώ, τι καλοί που είμαστε.
2: Όχι, να γράψετε όμως και να απαντήσετε στην ερώτηση που θα σας θέσουμε σήμερα και σήμερα.
1: Και σήμερα, δεν ξέρετε, κάθε πρωί κάτι τι σας ρωτάμε, να γίνεται έτσι λίγο μου χαβέ, τη σελίδα μας στο Facebook.
0: Ερώτηση ημέρα.
2: Ναι. Ωραία. Είσαι νονός της νύχτας και το ψευδόνυμό σου είναι το χρώμα του βρακιού σου και τι έφαγες τελευταία.
0: Μπλε τσίπς ριζιού. Αυτό είμαι.
1: Τσίψεις,
0: εγώ αυτό έφαγα χθες.
1: Κάτσε, σήμερα δεν έχω φάει. Περίμενα να πάω στο χθες το βράδυ.
2: Μαύρη τορτίγια.
1: Μαύρη τορτίγια.
0: Εσύ τι ξέχασες, τι έφαγες, Γιώργο?
2: Τορτίγια σκέτο.
1: Ξέχασα την παρακή φορά.
2: Μήπως δεν φοράς.
1: Να δω το λάστιχο.
2: Σοφία, πες μας λίγο.
0: Τι θα είναι.
2: Μην μας πει λάθος χρώμα.
1: Σοφία, δεν πειράζει.
0: Μπλε, μαύρο,
1: πορτοκαλί. Το λάστιχο.
2: Γιατί κατεβάζεις το παντελόνι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Πορτοκαλί, μοσχάρι με κολοκυθάκια. Ωραία, δεν είναι πολύ. Τι να σας κάνω τώρα, αυτά έφαγα το βράδυ.
0: Η νονή της νύχτας απάντησα. Σειρά σας τώρα. Σας περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook να δώσετε τις δικές σας απαντήσεις.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Γεια σα, καλημέρα σα, καλέτσι.
1: Τι γελάς έτσι, τι έπαθες, με τρομάζεις.
2: Ξεκίνησαν ήδη λοιπόν. Έχετε το ελεύθερο να μα στέλνετε φωτογραφίες για να το πιστεύουμε κιόλα. Από το καντράν του αυτοκινήτου σα ή αν έχετε κάποιο θερμόμετρο άλλο εξωτερικό. Πόσου βαθμού έχει αυτή τη στιγμή όπου είστε, 10 βαθμού στον Λαγκαδά, εδώ στο Λαγκαδά.
1: Τι λες, ρε.
0: Εδώ στο δικό μα.
2: Στο χωριό, το Λαγκαδά.
1: 10 βαθμού στο Λαγκαδά.
2: Ο Ηλίας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Ναι, Ηλία, δροσούλα έχετε.
2: Έτσι πάει, έτσι πάει. Ναι, γιατί όχι, καλημέρα.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει το κρύο.
2: Τσιμπάνε και τα κουνούπια ακόμη όμως, παιδιά.
1: Τσιμπάνε.
2: Ναι. Υπάρχουν ακόμα, πίστευτο.
0: Δεν πεθάνανε.
2: Δίχτες είπα να σιδερώσω. Είπα, δεν το έκανα.
1: Και εγώ είπα, ξέρεις τι είπα χθες. Να πάρω ηλεκτρική, να σφουγγαρίζω. Ένα πλυντήριο έβαλα όλο.
0: Κοροϊδεύετε ότι εγώ σας έλεγα θα πάρετε ρομπότ και λέγατε, να, σε τέτοιες περιπτώσεις όμως θα χρειαζόταν.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν είναι σκιαχτικό.
2: Ναι.
1: Να πάρω. Αλλά τώρα, άμα είναι έτσι ανθρωποειδές.
2: Αυτό.
1: Και το βράδυ από πάνω μου, δεν μπορώ, ρε σημάνω.
2: Αλήθεια, γιατί πρέπει να τα κάνουν με τη μορφή
1: θα
2: ανθρώπου τα ρομπότ.
1: Το κλείνεις και το βάζεις στην ντουλάπα.
2: Ας κάνουν.
1: Άμα κάνει αυτό, τάκ και την πετάξει την ντουλάπα.
2: Όχι, Γιώργος, έτσι που είναι ψυχοπονιά, το λυπάται. Θα πει το καημένο μέσα εκεί.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Εγώ μόνο που το σκέφτομαι τώρα. Αχ, παιδιά, είδα χθες το TikTok τώρα που το λέτε.
2: Ναι.
1: Ήταν μια μαμά που ήταν και καλά έκλαιγε το παιδάκι της, ας πούμε, που έλεγε η μαμά, είδα το βράδυ ένα τέρας και του έλεγε, μη στεναχωριέσαι, παιδάκι μου, δεν υπάρχουν τέρατα. Και δείχνει τη μαμά να πηγαίνει να δει αν κοιμήθηκε το μωρό και φοράει μία από εκείνες τις μάσκες τις φωτεινές που κάνει χρωματοθεραπεία και είναι ένα κόκκινο πράγμα και τα λοιπά. Φαντάζομαι να έρθει η μανούλα σου από πάνω με εκείνο. Να έρθει να σου δει άμα κοιμάσαι, παιδάκι μου.
2: Η μανούλα είναι, δεν είναι τέρας.
1: Μετά 50 ευρώ στον ψυχολόγο.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα στην παρέα. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Ελπίζουμε καλά και αυτό που θέλετε εδώ το έχετε με τις νούμερο 1 επιτυχίες και τη διάθεση την καλή. Και αν θέλετε την επισκευή του κινητού σας χωρίς άγχος, αξιόπιστα, με τα ανταλλακτικά, τα σωστά, τα γνήσια, θα απευθυνθείτε στους Vodafone Tech Heroes. Άμεσα αναλαμβάνουν τη συσκευή με τεχνογνωσία και όλα τα εργαλεία, κάνουν την άμεση διάγνωση.
0: Και πάρα πολύ σημαντικό, με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σας εξυπηρετεί. Σε ένα κατάστημα Vodafone μπορείτε να πάτε ή στο Vodafone.gr και εννοείται ότι υπάρχει και η δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης από το σπίτι και το γραφείο σας.
2: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύγνης και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας και στο ύψος των Σικαιών έχουμε καθυστερήσεις. Και στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες ακόμη στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, ενώ επιβαρημένη είναι λίγο και η Κωνσταντίνου Καραμανλή τώρα, στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Βερολίνο 13,5 μας στέλνει φίλη Μπιάνκα φωτογραφικό ντοκουμέντο.
0: Σουλάκια. Στο Βεροδένο.
1: Το ίδιο και στη Νέα Ρεβεστό.
2: Πόσο σίγουρος.
1: Που μας έστειλε η Μαρία εκεί από το αυτοκίνητό της, από το ταμπλό. Καλώς ήρθατε. Το τούτου που ακούτε, θα συνεχίσουμε σε λίγο με άλλες θερμοκρασίες. Μέχρι στιγμής κερδίσει το Ολαγκαδάς με 10.
0: Και σε λίγο θα είναι το τούτου το κρύο.
1: Λίγο σαν να ήρθε έτσι, σαν χειμώνα στην αρχή.
2: Ακούστε λίγο. Είναι η τελευταία Πέμπτη του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, μωρέ.
2: Την άλλη Πέμπτη θα είναι Οκτώβρης.
1: Ναι, όμως ξέρετε κάτι. Εγώ πέρυσι τον Οκτώβριο ήμουν στην Κρήτη και έκανα μπάνιο.
2: Στην Κρήτη μπορείς να κάνεις και τώρα μπάνιο, νομίζω. Εδώ δύσκολα.
0: Εσύ έκανα τελευταίο μπάνιο 3 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Θέλω να το ξεπεράσω.
2: Έκανα τελευταίο μπάνιο.
0: 15 Ιουλίου,
2: 17 Αυγούστου. Και γεια σας.
0: Τότε ήταν και το πρώτο σου
2: νομίζω. Όχι, ήταν το 5ο, 6ο, κάπου εκεί. Και πολλά ήταν.
1: Σε μονοψήφια κινήθηκες φέτος.
2: Φέτος, ναι. Και πέρυσι νομίζω. Αλλά φέτος ειδικά σίγουρα.
1: Πες κάτι, ήσουν λίγο πιο τακτικός εκεί στην επανομία από ό,τι θυμάμαι.
2: Μπα, πρόπεση.
1: Καλημέρα, Μαρίτσα.
3: Ναι.
1: Έλα βρε κορίτσι, τι κάνεις.
2: Γεια σου, Μαρίτσα.
0: Γεια σου, Μαρίτσα.
1: Γεια και χαρά.
2: Μας
1: επιτρέπεις, δεν εισβάλλουμε τώρα. Σχεδόν εισβάλλουμε.
2: Ναι, καλέ.
1: Τι ωραία, πολύ χαίρομαι. Πιο πολύ από σένα. Ποια.
3: Λοιπόν. Η τρελή φίλη μου την αγαπώ.
2: Ποια.
3: Η αγάπη.
1: Ναι, μέσα ποιος είναι.
2: Το παιδάκι ποια είναι. Ποιος είναι στο κοσμό.
3: Και δεν σας ακούω.
1: Ποιος είναι μαζί σου εκεί τώρα.
3: Το κορίτσι μου, η κόρη μου.
1: Πώς τη λένε.
3: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία, ναι, από το Κοσμοράδιο είμαστε, γλυκούλα.
0: Φέρνει να μας πει μια καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ευαγγελία.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, δεν έχεις σχολείο σήμερα.
3: Σήμερα δεν ξέρω γιατί μου δεν
1: είναι. Είναι ωραία που δεν πας σχολείο.
2: Σήμερα δεν ήταν.
1: Αλλιώς, να την πούμε τη μαμά να σε πάει, μήπως θέλεις.
3: Δεν θέλω.
1: Εντάξει,
2: βολικό παιδί.
1: Τι τάξη πας.
3: Τετάρτη.
1: Εντάξει, για Τετάρτη μπορείς να μην πας σήμερα.
2: Μεγάλη τώρα, ναι. Μια χαρά.
1: Ναι, μωρέ.
2: Δεν χρειάζεται κάθε μέρα.
1: Ξέρει μαμά, τι κάνει. Να σου πω, χθες η μαμά είχε γενέθλια.
3: Ναι.
1: Της είπες χρόνια πολλά, την έκανες αγκαλίτσα.
3: Ναι, ευτυχώς το θυμόμουν.
1: Μπράβο.
2: Τέλεια.
1: Ξέρεις ποια το ξέχασε.
2: Ποια.
1: Η φίλη της η Αγαθή το ξέχασε όμως.
2: Αμά.
0: Και εμείς πήγαμε να το σώσουμε.
1: Ναι. Πού είναι η μαμά. Μας ακούει τώρα.
3: Εννοείται, παιδιά, σας ακούω.
1: Λοιπόν, έτσι μας είπε η Αγαθή. Καταρχάς, σε φωνάζουν Μαρίτσα ή έτσι σε λέει.
3: Όσοι με ξέρουν από μικρή, με φωνάζουν Μαρίτσα. Όσοι με ξέρουν για μεγάλη, με φωνάζουν Μαρία.
1: Ωραία. Εμείς θα σου πούμε Μαρίτσα, γιατί έτσι σε λέει και ο φίλος η Αγαθή, που έφαγε τη φλασιά, λέει, καλέ, μπέρδεψα τις μέρες. Θα στελνα, λέει, από πιο πριν, τηλεφωνήστε τις χίλια παρακάλι. Λοιπόν, φαντάζομαι σου ευχήθηκε, όπως και να έχει, σου κάνουμε και εμείς το τηλεφώνημα έκπληξη, γιατί το υποσχεθήκαμε.
2: Να αναπληρώσουμε.
1: Και τώρα πες μας, γιατί η μικρή δεν πήγε στο σχολείο.
3: Ήταν λίγο διάθετη και την κράτησε σπίτι.
1: Ακούγεται πολύ κεφάλι που πάντα.
0: Ναι,
1: έχει το κέφι της μαμάς. Να τη χαίρεσαι, να σε χαίρονται και σένα. Φιλάκια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια.
2: Ξέρεις τι μου θύμισε εκείνη την ταινία με τη Βουλιουκλάκη που έκανε την άρρωστη και μετά. Μπαμπά, καταπίνω. Με τα κρουασάν και τα τέτοια.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα τέτοιο. Μια χαρά, μόλις δεν πήγε σχολείο. Περδίκη μικρή.
1: Ήταν καλύτερα. Μα καμιά φορά είναι η σκέψη μόνο που σε κάνει καλά.
2: Το ιατρικό.
1: Γιατί.
2: Πρέπει να πάθεις.
0: Αχ, και εγώ, παιδιά, έτσι θα λέω. Δεν θέλω να έρθω. Δεν
1: είναι σχολείο εδώ. Εντάξει.
0: Ώρες.
1: Έχουμε και εκπαιδευτικό ρόλο. Αλλά.
2: Εδώ είναι δάσκαλο. Όχι μαθητής.
1: Ναι, προφεσόρ. Αλλά πάνω απ' όλα να περνάμε καλά.
0: Σε ειδικές κατηγορίες.
1: Και.
3: Παρακαλώ.
1: Τέρι.
0: Γεια σου, Τέρι.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μασουλάς.
3: Ναι.
2: Αχ, καλή όρεξη.
1: Κουλούρι, τι είναι, τυρόπιτα.
3: Είναι, λοιπόν, αυγόφετα με κασεράκι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Τι καλό. Ο μικρός έφαγε.
3: Ο μικρός πήγε σχολείο να φάει πρωινό.
2: Τέλεια.
1: Α, και δεν του δίνεις εσύ κάτι να πάρει μαζί του.
3: Ναι, τα περάκια από τη μανούλα, εννοείται.
2: Λασμποξάκι.
1: Μπράβο. Τι περιλαμβάνει συνήθως μέσα αυτό, Τέρι, για πες μας. Δώσε και καμιά ιδέα.
3: Το περιλαμβάνει ανάλογα τι θα ζητήσει, έτσι, αλλά πάντα υγιεινά, χωρίς ζαχαρίτσα και τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο, Τέρι. Τέλεια. Ωραία.
2: Ούτε που μας ρώτησε ποιοι είμαστε, τίποτα δεν
3: είναι. Ρε παιδιά, σας κατάλαβα.
1: Γι' αυτό, ποιοι είμαστε.
3: Ο Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
0: Μπράβο! Πολύ καλή. Εξαιρετική.
1: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί άραγε όμως?
2: Γιατί, για πείτε.
1: Γιατί ετοίμασε το Λεβέντι τον Ανιψιό να πάει σχολείο, έτσι. Αυτό.
3: Άρε, Νίκο.
1: Με το που είπα Ανιψιός, κατάλαβες. Απλά ο Νίκος, ο αδερφός σου, θα ήθελε να σου πει ότι σε αγαπάει πολύ και είναι πολύ περήφανος και τυχερός που σε έχει αδερφή του.
3: Γλυκούλη μου. Εγώ
1: είναι ο μεγάλος ή ο μικρός?
3: Είναι ένας και μοναδικός μικρότερος 10 χρόνια.
1: Έλα.
2: Βενιαμίν.
1: Κι όμως. Να, έχει εκτιμήσει όλα όσα έχεις κάνει για εκείνον από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τον έχεις αλλάξει και πάνω.
3: Καλό αυτό, ναι. Πολλές πάνες.
2: Πολλές, μπράβο.
1: Γι' αυτό και μόνο σου χρωστάει, νομίζω, πολλά.
3: Τέρι,
1: σε φωνάζουν και Ελευθερία ή όχι?
3: Έτσι με βαφτίσανε.
1: Ναι, αλλά σε φωνάζουν Τέρι.
3: Τέρι, ναι, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα.
1: Για πες πώς είναι.
3: Αν αρέσει το όνομα, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Καλέ, τι έχει το Ελευθερία? Εγώ, αλήθεια, πρώτη φορά από το Ελευθερία. Συνήθως είναι Ρία ή και όχι κάτι άλλο. Το Τέρι.
3: Ρία, Ρίτσα, τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ το έκανες Τέρι. Ωραία.
2: Μια χαρά.
1: Φιλάκια.
3: Δεν βαριόμαστε.
1: Ναι, είναι και αυτό. Φιλιά πολλά, να έχεις μια όμορφη μέρα.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Bye, bye. Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα έκπληξης, το πρώτο μας μέρος. Φυσικά. Επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξης και πολλές νούμερο 1 επιτυχίες.
1: Και δώρο.
0: Φυσικά.

0: Καλημέρα, φίλοι μας και φίλες μας. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μάνο, χρωστάς ένα καφέ στο φίλο εδώ, το Γιάννη.
2: Γιατί?
1: Γιατί του βγήκε ο καφές από τη μύτη όταν είπες Βερολίνο, Βεροδέρνο.
0: Βεροδένο. Λίνοδένο, το ναι.
1: Βεροδένο, ναι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
2: Συνήθως ο καφές όταν πιες αλλού, από αλλού βγαίνει γρήγορα. Αλλά
1: φτάνει. Ρούφιξε.
0: Και στη κάθε λέξη που λες, δηλαδή, διάλεξε μία πιο.
1: Ωραία, πες κάτι. Δεν γίνεται τώρα.
0: Αμοιβάδα, δεν θα πει τίποτα. Κατάλαβες.
1: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
2: Πολλαπλασιάζεται η αμοιβάδα. Ναι. Οπότε.
1: Καταλαβαίνεις. Πώς πολλαπλασιάζονται. Ναι. Όχι αμοιβάδα.
0: Διχοτομείται.
1: Τα άλλα, τα θηλαστικά όμως. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Αλλάζουμε θέμα. Τελεία. Τενγκ. Αλλάζω σελίδα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε να σας δώσουμε το πρώτο δώρο για σήμερα.
0: Α, τι καλό έχουμε έτσι για τους πρωινούς μας φίλους.
1: Πέμπτος χρόνος επιτυχίας για την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη. Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι της Θάλιας Ματίκα. Παίζει ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα.
0: Έτσι τους βλέπουμε επί σκηνής μαζί.
1: Πέμπτος χρόνος, όπως είπαμε, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Γιατί έχουν ραντεβού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα.
1: Τι?
0: Θα στερείται κάτι σημαντικό η παράσταση σε σχέση με το καλοκαίρι. Τις Ακρίδες.
1: Τις Ακρίδες.
0: Θυμάστε,
1: ναι.
0: Ήταν από τα viral σκηνικά του καλοκαιριού στην περιοδία τους.
1: Στο επίκεντρο μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωή και ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Είναι μια παράσταση που σίγουρα αξίζει να δείτε και σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9.
2: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
5: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
6: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου Μακεδονία και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Εργασίες επισκευής ανόρθωσης φρεατίου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας στο ρεύμα προς Έδεσα. Νίκαια. Σε ψυχιατρική κλινική ο 49χρονος και η 44χρονη όμηρός του. Μεξικό. Νέος κανονισμός περιορίζει τη χρήση κινητού και τάμπλετ στα δημοτικά και γυμνάσια σχολεία. Ποδόσφαιρο Nations League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Ηλιοφάνεια και 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι περίεργο έπαθε μια γυναίκα στην τουαλέτα.
3: Δώρο θα πάρετε. Από ντεκόρο να κάνετε shopping.
2: Έχουμε όμως και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πώς κοιμηθήκατε? Εγώ καθόλου καλά, παιδιά, εσείς?
1: Εγώ, παιδιά, ξυπνάω πλέον σε 5,5 ώρα. Μετά ξανακοιμάμαι. Βλέπω το ξυπνητήρι, το ρολόι τέλος πάντων. Το ξυπνητήρι δεν χρειάζεται, το έχω για ψυχολογικούς λόγους. Πάντα ξυπνάω πιο νωρίς. Αλλά το έκλεισε και μετά με πήρε λίγο
0: ύπνο. Τεινάζεται το σώμα σου, μπορεί να πεταχτεί το ένα χέρι, ένα πόδι.
1: Παιδιά, όταν συμβαίνει αυτό. Παθαίνεις
2: τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, νομίζω σε όλους. Εκείνη που σε παίρνει λίγο ύπνο και τάγκ. Και μετά λες, οχ.
0: Λέγεται hypnic jerks.
1: Jerks.
2: Ωραία.
1: Δεν μου αρέσει το jerk.
0: Ναι. Υπναγωγικά τυνάγματα λέγεται.
1: Έτσι. Ελληνικά το θέλω.
0: Απότομες μυϊκές συσπάσεις που εμφανίζονται καθώς περνάμε από την εγρήγορη στον ύπνο.
1: Γιατί άρα και παθαίνουμε υπναγωγικά τυνάγματα?
2: Εγώ είχα ακούσει ότι ο οργανισμός, ο εγκέφαλος μάλλον, ελέγχει αν έχεις πέσει, αν έχεις κοιμηθεί καλά, ας πούμε, σου κάνει κάτι τέτοια.
1: Έχει κατέβει ο διακόπτης.
2: Σε τσεκάρει, ναι.
1: Είναι, λέει, καθώς αποκοιμιόμαστε, περνάμε από διάφορα στάδια. Ναι. Είμαστε στην εγρήγορση, μετά στο στάδιο του ύπνου. Ναι. Η παλμή και η αναπνοή καθώς επιβραδύνονται και χαλαρώνουν οι μύες. Εκεί λοιπόν ο εγκέφαλος κάποια στιγμή, το πώς αντιλαμβάνεται αυτή η χαλάρωση των μυών, μπορεί να στείλει ένα σήμα να δώσει ένα
0: κεφάλι. Hypnic jerk off υπάρχει ή όχι?
1: Εγώ θα μείνω στο.
2: Χρειάζεται και βαρέα.
1: Υπναγωγικά τυνάγματα λοιπόν. Είναι, τέλος πάντων, είναι ok να συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Οι μύες χαλαρώνουν απότομα κατά την είσοδο στον ύπνο.
0: Καταπολεμήστε το χωρίς να πίνετε πολύ καφέ, να μην έχετε άγχος και να μην εξαντλήσετε.
1: Αυτό.
0: 50 ευρώ.
1: Μην έχετε άγχος, παιδιά.
2: Δεν το έχετε σκεφτεί τόση ώρα.

0: Όπου κι αν είστε, καλημέρα. Κοσμοράδιο 95,1 στην Κοζάνη με 8 βαθμούς ο Γιάννης. Ο Περικλής στο Ρέινφελντεν λέει.
1: Σε ποιο?
0: Ρέινφελντεν.
1: Α, βρέχει εκεί.
0: Όχι.
1: Δεν είναι Ρέινφελντ.
0: Τώρα δεν βρέχει.
1: Τι κάνει ένας Καρχαρίας με χιούμορ, παιδιά?
0: Να πω λίγο, έχει 7 βαθμούς εκεί και στις Βρυξέλλες 12. Τι κάνει ο Καρχαρίας?
1: Ένας Καρχαρίας με χιούμορ.
0: Ο Καρχαρίας έχει χιούμορ, κάνει χαχά.
1: Αυτό σαρκάζεται.
0: Αυτό σαρκάζεται.
1: Όχι, πάμε στους δρόμους της πόλης. Να μας πεις ο Φίτη, τι γίνεται εκεί έξω?
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω, στο ύψος της Τούμπας και της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Πηλαίας έχουμε καθυστερήσεις προς τα δυτικά, ενώ μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Στο ύψος της Νεάπολης, μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην 26η Οκτωβρίου, εκεί στα Σφαγεία με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά, και λίγες καθυστερήσεις έχουμε τώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος των Μαλγάρων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, ρε φίλοι και φίλοι. Φίλοι και φίλες μας.
1: Κάποιο φίλο σκεφτόσουν τώρα συγκεκριμένα. Λέγε. Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Καλημέρα.
1: Άννα, τελείωσε το καφεδάκι με τις φίλες.
2: Ποια είναι?
1: Έλα, η Μιράντα είμαι.
3: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος. Καλημέρα.
1: Και είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Έκπληξη.
0: Γεια σου.
1: Έκπληξη, γιατί μάθαμε ότι εσείς πίνετε καφεδάκι, ενώ μια άλλη φίλη σας δουλεύει. Άννα. Άννα, μας ακούς, άκουσες τίποτα από όλα αυτά που είπαμε?
2: Όχι.
1: Γιατί.
3: Πάμε ξανά. Τσάμπαμε.
1: Λοιπόν, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Τη Θεσσαλονίκη. Σου τηλεφωνούμε γιατί μάθετε ότι πίνετε καφέ. Και δεν είναι. Η Άννα, η Νόπη και η Δέσποινα.
2: Γεια!
1: Λείπει όμως μία που δουλεύει σκληρά το κορίτσι και δεν την ζηλεύει τώρα. Η Ράνια, βέβαια. Γι' αυτό, εσείς καλά περνάτε, κουτσομπολεύετε και λίγο.
3: Τόσο
2: δε.
1: Δεν μου λες, λέτε και τον καφέ μήπως?
2: Όχι.
3: Μέχρι εκεί δεν φτάσαμε, εντάξει.
1: Όχι. Ναι. Εντάξει, συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε. Να ξέρετε, η Ράνια εδώ μας έστειλε μήνυμα να σας κάνουμε αυτή την έκπληξη, επειδή δεν μπορεί να είναι μαζί σας. Αλλά θα σας ακούει.
3: Και αυτή εσάς σίγουρα.
1: Της χρωστάτε ένα καφεδάκι. Είστε το καλύτερο παρεάκι και αυτή σας αγαπάει. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας, κορίτσια.
1: Άννα, Νόπη και Δέσποινα, γεια
0: σας.
1: Ωραία, λοιπόν, οκ. Με μια μικρή έλλειψη επικοινωνίας στην αρχή. Ωστόσο, τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον αυτή την ώρα. Καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτή η ενότητα της εκπομπής που έχει λατρευτεί, θα έλεγα.
3: Αυτή λατρευτεί.
1: Από όλους σας.
3: Είναι είδωλο.
1: Που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία μετά, βέβαια, τα τηλεφωνήματα έκπληξη μπορείτε να τα βρείτε και να τα ακούσετε.
3: Φυσικά, υπάρχει μια ειδική ενότητα στο κοσμοράδιο.gr εκεί που λέει πρωινό στο Κοσμοράδιο podcast. Πατάτε πάνω και τα ακούτε όλα και τα τηλεφωνήματα και τα highlights μας και τις συνεντεύξεις μας με τους καλλιτέχνες. Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πλούσιο το υλικό.
3: Βεβαίως.
1: Και ευχές που έχουμε να μεταφέρουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Δήμητρα.
3: Γεια σου, Δήμητρα.
2: Ναι.
1: Καλή σου μέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, εσύ?
1: Χρόνια πολλά για τη μικρή Ελένη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πότε έγινε 2 χρονών, καλέ?
3: Πότε πρόλαβε μεγάλο κορίτσι?
2: Μεγάλωσε.
1: Εντάξει, έχει ακόμα να μεγαλώσει. Πολύ, βέβαια, να τη χαίρεστε, να την καμαρώνετε. Δήμητρα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σας κατά.
1: Αχ, εσύ.
3: Και
1: το τηλεφώνημα αυτό έρχεται από τον Παναγιώτη, τη Μάγια, την Ειρήνη Λένη, η Ριλένη, τον Τόλι, τον Βασίλη και τον Φίλιππο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φίλοι, οικογένεια, τι είναι όλοι αυτοί?
2: Είναι φίλοι.
1: Ω, τι ωραία.
2: Είναι φίλοι της Ελενίτσα.
1: Α, της μικρής της κόρης σου. Ακού τώρα. Να τα κατοστήσει, να τη χαίρεστε. Και λέει εδώ το μήνυμα, ελπίζουμε μια μέρα να κοιμηθεί σερή.
3: Πόσες φορές ξυπνάει, για πες.
2: Να πω πόσες ώρες κοιμάται καλύτερα.
1: Α, τόσο καλά.
3: Πες και αυτό, δε ό,τι βολεύει τώρα, για να καταλάβουμε. Καλά είμαστε,
2: 4-5 ώρες.
1: Άρα, το ευχόμαστε και εμείς αυτό. Να κοιμηθείς σερή και να κοιμηθείς και εσύ με τη σειρά σου. Με το καλό. Φιλάκια πολλά, Δήμητρα, να τη χαίρεστε.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο.
1: Ο ύπνος, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Μήπως φταίει το στρώμα?
3: Όχι, Μιράντα μου, τα παιδάκια.
1: Μήπως φταίει η ζάχαρη που τρώνε το βράδυ?
3: Πίστεψε με, ξέρω πολλά παιδάκια που δεν τρώνε ζάχαρη και είναι έξαλλα στον ύπνο τους.
1: Εκτός αν είναι και τα φυσικά ζάχαρη. Θα μου πεις, θα κόψουμε και τα φρούτα τώρα, ρε φιλενάδα. Παυλίνα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Παυλίνα.
0: Γεια σου, Παυλίνα.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Κάρτα μου πιο και πι.
1: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου και καλή ορκομοσία του λουμπάκι.
3: Του λουμπάκι. Ωραία τα του λουμπάκια.
1: Παυλίνα.
2: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Κι όμως. Σε είπαμε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 του λουμπάκι.
3: Δεν φταίμε εμείς.
1: Ναι, αλλά πα. Οδηγείς τώρα?
2: Εγώ σίγουρα όχι.
1: Α, εντάξει. Τι ακούγεται σαν να είμαστε σε ένα όχημα κάπου.
3: Ωραία.
2: είμαστε σε όχημα, εγώ δεν οδηγάω.
1: Ευτυχώς.
0: Πάλι καλά.
1: Έτσι. Για να επεξεργαστείς λίγο όλη αυτή την πληροφορία. Παυλίνα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο, όπως προείπαμε.
2: Ναι, δεν θα ήθελα.
1: Έλα τώρα.
3: Αμάκες ήδη.
1: Καλέ. Άλλοι που δεν το σηκώνουν μετά παίρνουν και διαμαρτύρονται. Γιατί.
3: Παρακαλάνε τώρα και εσύ δεν θα ήθελε.
1: Ξαναπάρτε με να βγω στον αέρα και άλλα τέτοια λοιπόν. Παυλίνα, να ξέρεις ότι κάποιος είναι πάρα πολύ περήφανος για σένα, για ό,τι έχεις καταφέρει και για ό,τι ακόμη έχεις να κάνεις. Σ' αγαπάνε πολύ ο μπαμπάς ο Θοδωρής και η Μιχαέλα η μαμά, υποψιάζομαι.
3: Να, άντε, τελικά, ωραία ήταν.
1: Το ντουλουμπάκι. Αφού είσαι τόσο γλυκό. Τι ορκίζεσαι αύριο?
2: Νησαγωγός.
1: Άντε και καλή τοποθέτηση να ευχηθούμε. Αλλού να σου πάνε καλά. Να κάνεις μεγάλη αγκαλιά στον μπαμπά και τη μαμά. Και να σε καμαρώνουν και να σε χαίρονται. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
3: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παυλίνα.
3: Άντε άλλο ένα.
0: Τον πάραμε.
3: Άλλο ένα.
1: Τώρα
3: άλλο ένα, ναι, τουλάχιστον.
1: Τώρα ξέρετε, θα είναι ανάμεσα στο τι κάνατε, είναι δυνατόν.
3: Και στο όμω, ε.
1: Αχ, όλα, εντάξει, ευχαριστώ. Έτσι, ένα ακόμα, ναι. Για τον Τάσο. Α, επέτειος γάμου εδώ. Πιάστα. Τάσο!
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
5: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Τάσο!
0: Γεια σου, Τάσο!
1: Γιατί φωνάζουμε? Ακριβώς η φωνή και ο τρόπος που θέλαμε να ακούσουμε τώρα κάποιον να μιλάει. Τάσο.
5: Ορίστε.
1: Ξέρεις,
0: καταρχάς. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Ναι, τι μέρα είναι? Είναι μια Πέμπτη.
0: Ναι.
5: Είναι μια Πέμπτη.
1: 24 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
5: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Τι έγινε πριν κάποια χρόνια? Για σένα.
5: Επέτειο γάμου.
1: Ναι, ρε, παντρεύτηκες, ρε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ζήσετε.
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά εδώ από το Κοσμοράδιο. Είστε 9 χρόνια παντρεμένοι, 18 χρόνια μαζί.
0: Ολόκληρη ζωή.
1: Τέσσερα παιδιά, να τα χαίρεστε. Το κορίτσι σου η Κατερίνα σου αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Α, μία παράκληση.
5: Επίσης.
1: Μία παράκληση, παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Είστε 9 χρόνια παντρεμένοι, 18 χρόνια μαζί.
0: Ολόκληρη ζωή.
1: Τέσσερα παιδιά, να τα χαίρεστε. Το κορίτσι σου η Κατερίνα σου αγαπάει πάρα

0: αγκαλιά τώρα, μου λέει.
1: Τώρα, Γιώργο, θες.
2: Όχι, όχι, εσύ. Τη Μιράντα.
1: Κάντε ρε, εδώ. Δεν κλείνω το μικρόφωνο αν δεν κάνετε αγκαλιά.
2: Τι κάνεις?
1: Δεν κλείνω το μικρόφωνο αν δεν κάνετε αγκαλιά.
2: Αχ, θα κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο τώρα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
8: Τίτλος:
7: Δεν παλεύετε.
0: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Εσείς και εμείς παρέα κάθε πρωί, το ξέρετε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1 ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Μια μαντεψιά.
1: Ναι.
0: Πόσους βαθμούς έχει τώρα στο κάτω νευροκόπ που μας έστειλε φωτογραφία ο φίλος Χρήστος.
1: Έναν.
0: Εσύ το ξέρει. Έπεσε πολύ κοντά μας.
1: Έπεσε, μπράβο, μάνα. Εγώ είχα πει 5.
0: Ένα βαθμό
2: έχει. Ένα βαθμό. Αυτή τη στιγμή ένα βαθμό. Γιατί δεν μετακομίζετε, γιατί δεν φεύγετε από εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Και μένουν οι άνθρωποι.
2: Να πάει στην Ισλανδία.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχει πιο ζέστη στην Ισλανδία.
2: Σίγουρα μπορεί να έχει πιο ζέστη.
0: Εκεί έχουν το σπίτι του, το βιό του. Μπράβο σα. Μπράβο σα, όχι μπράβο και συμπαράσταση και κουράγιο για το χειμώνα που έρχεται.
1: Άμα ξεκινάει από τώρα, μάλλον στην Ισλανδία.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 7 βαθμού Κελσίου.
2: Σκέφτομαι.
1: Είναι πιο ζεστά από
2: εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ζορίζεστε, παιδιά.
0: Γενικά.
2: Στην τουαλέτα.
1: Α, μάλιστα. Όχι, όχι.
2: Όχι, όλα καλά.
0: Ευτυχώς.
2: Προσέξτε, γιατί στην Κίνα λέει μια γυναίκα η οποία ζορίστηκε. Και πάρα πολύ.
0: Οχ,
1: αλλά μάλλον πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Κουφάθηκε.
2: Ναι. Έκανε την ανάγκη με πολύ ένταση.
0: Εντάξει, ρε
1: παιδί. Έδωσε πόνο.
2: Έδωσε πόνο.
0: Ναι. Γενικά λένε ειδικοί. Δεν πρέπει.
1: Να σου
0: πει φυγκόμαστε. Ναι. Φυτικές ίνες, παιδιά. Ναι.
2: Έχασε 10 χρόνια από μνήμες της. Από πράγματα τα οποία έζησε.
1: Έβγαλε και screenshot. Δηλαδή τώρα με συγχωρεί. Πόσο ζορίστηκε.
0: Ξέχασε. Κοιτάξτε, παιδιά. Η πίεση που ασκείται σε αυτές τις φάσεις.
2: 46 χρόνων ήταν η κυρία.
1: Τώρα είναι 36. Αφού έχασε 10 χρόνια.
2: Γι' αυτό.
1: Μια χαρά, βόλεψε.
0: Σε αυτό.
1: Κατάλαβα. Άμα χρειαστεί κάποια στιγμή κάποια αντικειμενική μέθοδο.
0: Ευχαριστώ.
2: Μίλω.
0: Θα προτιμήσω νηστέρι, παιδιά, συγγνώμη. Όχι, τη μνήμη μου. Άσε που αρχίζω και ξεχνάω πράγματα. Μην χάσω και 10 χρόνια ολόκληρα.
1: Νηστέρι παράχε.
2: Νηστέρι.
1: Έχω δει.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12 για σήμερα. Η Μιράντα, ο Γιώργος και ο Μάνος.
1: Είναι πολύ ωραίο να είναι κοντά σας όταν υπάρχει μια δύσκολη στιγμή. Κάποιος που να κάνει τσακ και να σας βοηθήσει να σας λύσει το πρόγραμμα. Όπως ας πούμε κάνει η Vodafone. Γρήγορα και με αξιοπιστία, αν χαλάσει μια συσκευή σας. Κάτι τη πάθει, δεν μπορείτε να. Μην πανικοβληθείτε καθόλου, παιδιά.
2: Και ξέρετε, συνήθως αυτά συμβαίνουν την πιο λάθος στιγμή. Ναι. Αλλά με το κινητό, με το smartphone, γενικά την επισκευή της συσκευής, δεν χρειάζεται άγχος. Γρήγορα και αξιόπιστα η Vodafone Tech Heroes θα κάνουν ό,τι πρέπει και 12 μήνη εγγύηση δίνουν και μέσα σε μια ώρα μπορεί να γίνει η επισκευή και σίγουρα δεν σας αφήνουν χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
1: Μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Βόλτα ευθύ αμέσω στου δρόμου τη πόλη. Σοφία, έχουμε κίνηση. Πώς ταλαιπωρούνται οι φίλοι οδηγοί αυτή τη στιγμή?
3: Λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος τη Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε και το μποτιλιάρισμα στην 26η Οκτωβρίου εκεί στα Σφαγεία με κατεύθυνση προς το κέντρο τη πόλη και λίγο πιο έξω έχουμε καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης προς Κατερίνη στο ύψος των Μαλγάρων. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Πέμπτης. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα, παιδιά.
1: Βεβαίως. Αύριο Παρασκευή. Ώρα για δώρο, ώρα για shopping από το decoro.gr.
2: Όπα.
1: Fashion destination, έτσι το ξέρετε χρόνια τώρα.
2: Καλέ, εμείς δεν το ξέρουμε. Αλλά να σου πω κάτι, και να μην το ξέρει κάποιος, θα το μάθει. Γιατί τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να μπείτε, να το ανακαλύψετε και να κερδίσετε και μια ωραία δωρεπιταγή που σας έχουμε.
1: Και έχει και τη νέα κολεξιόν τώρα, παιδιά, με την οποία μπορείτε να βρείτε και έξτρα έκπτωση. Μπείτε στο decoro.gr. Θα δείτε, δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, να βάλετε στο καλάθι σας ό,τι πρέπει για ένα νέο συγκαρταρόμπα. Ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια, τα πάντα έχει. Γυναικείο styling στα καλύτερά του φυσικά, σε εξαιρετικές τιμές. Σχέδια και χρώματα για κάθε στιγμή της ημέρας. Δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ θα κερδίσετε.
0: Αρκεί να παίξετε μαζί μας χαμένη στη μετάφραση. Βέβαια, εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, το οποίο θα το ακούσετε σε μια άλλη γλώσσα, όχι στην ελληνική. Εμείς θέλουμε βέβαια τον καλλιτέχνη τον Έλληνα, στη συγκεκριμένη φάση την Ελληνίδα και τον τίτλο του τραγουδιού.
2: Άντε πάμε.
1: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Ούτε για αστείο.
1: Τις δυσκόλεψε.
0: Ούτε για αστείο.
2: Ναι, δεν είναι το ρεφρέν, να ξέρετε. Γιατί
1: δεν είναι.
2: Είναι πολύ.
0: Ούτε και η μουσική το, το κλασικό σημείο έτσι που κάνει ένα. Βοήθησε λίγο, μπα και καταλάβει κανένα.
2: Βοήθησε. Αυτά. Να βοηθήσουμε κάπως. Εντάξει, είπαμε είναι γυναίκα.
0: Ναι.
2: Την είδαμε πρόσφατα στην έκθεση, θα πω. Ωραία. Είχαμε χρόνια να τη δούμε.
0: Άντε, βοηθήσαμε, βοηθήσαμε. Πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber 6982-951-951. Θα μας γράψετε τη λέξη δεκόρο, το ονοματεπώνυμό σας και μετά απάντηση. Τραγούδι και τραγουδίστρια του ελληνικού τραγουδιού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλουμε και στο Ραφαήλ και στη γυναίκα του εκεί. Κάναν κοριτσάκι και με κάναν θείο.
1: Να έτσι.
2: Α, να σα ζήσει. Πού είναι το κέρασμα?
1: Είναι θείο από ξάδερφο.
0: Ξάδερφο ο Ραφαήλ. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Κοριτσάκι έκανε.
1: Ο Μανώλης μας εδώ, ο Εμμανουήλ, ο Μάνος, ναι. Για ποιον μιλάω. Μανώλης. Είναι μοναχοπέδι, έτσι να το λέμε. Έτσι, εγώ λέω κάποια στοιχεία. Γιατί ναι. Καμιά φορά ρε παιδί μου να ξέρει. Έτσι που ακούνε κάποιε και ενδεχομένω να θέλουν να σε προσεγγίσουν.
0: Ναι. Τι να λένε, και εγώ μοναχογόρι, α πούμε.
1: Να έχετε ένα κοινό σημείο επαφή που ξέρει. Σε προσεγγίσει άλλη. Στείλει στο Instagram να άκουσα που το είπατε στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης είναι το ξώτης. Αυτό. Αυτά τα δύο στοιχεία δίνω τώρα για αρχή. Και πάμε τώρα να δούμε.
2: Κάποιο giveaway.
0: Πραγματικά.
1: Με ρωτάνε καμιά φορά. Ο Μάνος, εντάξει, τον ακούμε, λέει. Τον έχουμε δει στη φωτογραφία. Πες και τίποτα άλλο γι' αυτόν. Τα υπόλοιπα τα λέει ο ίδιος.
2: Μιλάει το πράγμα από μόνο του.
1: Τώρα. Ο λόγος σε εσάς, φίλοι και φίλες.
2: Φυσικά, σας έχουμε κάνει και σήμερα μία ερώτηση, έτσι κάπως παιχνιδιάρικη. Υποθέτουμε ότι είστε νονός της νύχτας, έχετε ένα ψευδώνυμο, το οποίο όμως αποτελείται από το χρώμα του εσωρούχου σας και από αυτό που φάγατε τελευταία.
0: Σοφία.
3: Μαύρο μπιφτέκι.
1: Μαύρο μπιφτέκι.
2: Πολύ ζώρικο.
0: Ναι.
3: Κυδρίνος ντολμάς γράφει η Στέλλα.
2: Ωραίο. Στέλλα, άνετα, μπράβο.
3: Γκρίτη ρόπιτα γράφει ο Βασίλης.
2: Είναι πιο πρωινός τύπος.
3: Και η ξανθή λεοπάρ κρουασάν.
2: Έξαλλο το λεοπάρ κρουασάν.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούσαμε και live κιόλας με από τον Πάνο Κιάμο στην Φωνή Λαζαριστών στην συναυλία που έδωσε εκεί με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την προηγούμενη Τετάρτη, έτσι, παιδιά, ήμασταν συναυλιακά πριν μερικές μέρες. Τώρα αρχίζουμε λίγο, μαζευόμαστε σε πιο κλειστά μέρη, έτσι, σιγά-σιγά, ξέρετε.
2: Αλλά και εγώ... πάλι έξω θα είμαστε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα, παιδιά, έχουμε Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι ξεκινάν τις εμφανίσεις τους στην υψηλότερη, έτσι, διοργάνωση.
1: Λοιπόν, το Ευρωλίγκα είναι μπάσκετ.
0: Ευρωλίγκα είναι μπάσκετ.
1: Εντάξει, τα έχω ξεχωρίσει.
0: Λοιπόν, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή, ενώ στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός. Επίσης, 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο τη Σερβία στο Βελιγράδι.
1: Αυτό είναι το conference που λέγαμε.
0: Είναι το Nations.
1: Ήσουν
2: τόσο κοντά, ρε Μιράντα.
0: Εθνικές ομάδες έχουμε. Παίζουμε Πέμπτη Κυριακή, μετά παίζουμε πάλι Πέμπτη Κυριακή.
1: Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτες Κυριακές, να ξέρεις, Γιώργο, Πέμπτη Κυριακή.
2: Δεν κανονίζω τίποτα για Πέμπτες Κυριακές, εννοείται.
1: Πει καλά. Εγώ μπορώ να δω κανένα επεισόδιο από τα δύο μαύρα που κάμισα, που ξεκίνησα και το βλέπω, παιδιά. Και
2: σ' άρεσε.
1: Το βλέπω, ναι. Πάει λίγο πιο γρήγορα τώρα, γιατί ξέρετε, τα ελληνικά σύριαλ έχουν λίγο αυτό για να γεμίσουν την μία ώρα σχεδόν.
2: Ναι.
1: Πάει, ρε παιδί μου, ο γιος.
2: Είναι κάθε μέρα.
1: Ναι, Δευτέρα, Τετάρτη. Mm. Πάει ο γιος Λυκάτη στον πατέρα.
2: Ναι.
1: Το συζητάνε εκεί. Πάει λάμψη. Ο πατέρας να το πει λίγο και στη μάνα.
2: Τι εννοεί, Βίρνα,
1: είπε ο γιος ότι θα φύγει, ξέρω εγώ, θα κάνει τέτοιο.
2: Θα αλλάξει που κάμισε.
1: Πάει μετά, παρακαλώ, την Παναγιά για να μην φύγει ο γιος. Την ακούει τελικά. Τώρα μην σας δίνω spoiler. Αλλά...
2: Πες μου ότι δεν απάντησε η Παναγιά.
1: Όχι.
2: Ωραία, εντάξει. Δεν... Γιατί άμα βάζει και την Παναγιά να μπαίνει στο σύριαλ και να μεγαλώσει το σενάριο, θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Την άκουσε ο παπάς όμως που
2: μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
2: Εντάξει, ο παπάς το δικαιούται.
1: Okay. Σαφώς. Έχει όμως ενδιαφέρον. Τώρα αρχίζει και γίνεται, είπαμε, ξέρετε.
0: Τώρα ανανέωσε τη συνδρομή σου, Μιράντα, στο τέτοιο.
1: Και την πλατφόρμα.
2: Σε αυτό που έπρεπε κάθε μέρα.
0: Είχε ξεχάσει να το κλείσει.
2: Επιτέλους, Παναγία μου.
0: Είχε ξεχάσει να το κλείσει.
1: Ναι, αυτό ανανεώθηκε. Γιατί άμα δεν το απενεργοποιήσεις, σου έρχεται το πρωί. Ευχαριστούμε, πληρώσατε τόσα ευρώ.
0: Ας το, Μιράντα, θα σου το πω εγώ ποτέ το κλείσεις.
1: Όπα. Άμα πληρώνεις, θα τα αφήσω.
2: Τα δίνει τα μισά.
1: Ναι, τα δωτά.
2: Ωραία.
1: Και κάπως έτσι μάθατε και λίγο τα οικογενειακά μας. Έχουμε κι άλλα να σας πούμε σε λίγο.
3: Γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
5: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε νεκρό στο γραφείο του ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Πάτρα. Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και διέφυγε με μηχανάκι. Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μεταμόρφωση. Μυτιλίνη. Παρατείνονται έως το τέλος του έτους τα περιοριστικά μέτρα για τον αυθόδη πυρετό. Πετρέλαιο. Υποχωρούν οι τιμές καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Ηλιοφάνεια και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα σας πούμε την πιο επική πρόταση γάμου.
3: Στα πόσα γκολ σκέφτεται να αποσυρθεί ο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας.
2: Και σας έχουμε και δύο διαγωνισμούς. Είναι και θεάματα, όχι άρτο και θεάματα. Και προσκλήσεις για το Θεσσαλονίκη Wine Selfie και εξαιρετική παράσταση την οποία θα δείτε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα εδώ και εμείς έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμη, τουλάχιστον για σήμερα στις 12 τα καλύτερα.
0: Τι εννοείς στις γυναίκες, έχω πολλά να δώσω.
1: Το καλύτερο.
2: Ναι, αυτό εννοούσε.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης έχει να δώσει πολλά, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα επίσης αγωνίζεται για το Nations League και η Πορτογαλία με την Ουαλία.
0: Άλλαξε ο προπονητής.
1: Της Πορτογαλίας.
0: Ναι, δεν του είπαν. Φτάνει!
1: Όχι. Άκου να σου πω. Χθες έγινε ολόκληρη συνέντευξη τύπου εκεί πέρα και είπε πως αν δεν φτάσω τα 1000 γκολ με την εθνική ομάδα.
0: Καταστρέφει την ομάδα, έτσι όμως.
1: Εγώ δεν βγάζω τη φανέλα. Τέλος πάντων, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι, ουσιαστικά. Αυτό είπε. Λέει, ναι. Το να πετύχω το 1000 γκολ με ναι. την εθνική ομάδα θα ήταν η κορύφωση ενός πράγματος, μιας όμορφης ιστορίας. Έχει στόχους, ρε, ο άνθρωπος, δεν τις πειράζει.
0: Ναι, αλλά είναι εις βάρος της εθνικής ομάδας.
1: Να μην του δίνουν πάσες άμα είναι, να παίζουν οι άλλοι.
0: Να μην τον βάζουν καν μέσα.
1: Αφού τον βάζει.
2: Πώς το λέγανε, πουλάκι. Παλιά αυτόν που βάζανε για να τρέχει πάνω κάτω χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Περίπτερο.
2: Δεν ξέρω, στις αίρες το λέγανε πουλάκι.
0: Περίπτερο. Καθόταν εκεί. Το περίπτερο απλά και έσβρωνε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Άμα θέλουν να μην ξαναβάλει γκολ, να παίζουν οι άλλοι. Αλλά αφού δεν ξέρω, η Πορτογαλία έχει καλή ομάδα, μωρέ, εντάξει τώρα.
0: Έχει. Αλλά παίζουν με 10, όχι με 11.
1: Κοιτάξτε λίγο, ο Ρονάλντο έχει 979 γκολ.
2: Λίγα είναι.
0: 21 γκολ. Με το ζόρι εκεί.
1: Οπότε, ίσα ίσα του συμφέρει να του δίνουν πολλές πάσες, ναι. να βάλει τα γκολ.
0: Να ξεμκουμπιστεί.
1: Και να κάνει το χατήρι του Μάνου για να ησυχάσουμε όλοι.

0: Αντώνης Ρέμος, ποια νομίζεις πως είσαι, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από τα flashback, τα αγαπημένα, όπως ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε τις αναδρομές μας στο παρελθόν. Τραγούδια που μας θυμίζουν ωραίες καταστάσεις και πιο παλιότερα ακόμα και πιο σύγχρονα. Με τους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Έλα, έλα, σχεδόν 20. Να, λάμπει και ο ήλιος.
0: Έχει κρύο.
1: Και από σήμερα η μέρα, ξέρετε, η νύχτα μάλλον.
2: Είναι μεγαλύτερη.
1: Ποιο θέλετε να λέμε, ότι μικραίνει η μέρα ή ότι μεγαλώνει η νύχτα.
2: Και τα δύο συγχρόνω συμβαίνουν. Να σας πω κάτι. Έχω ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες.
1: Τι υποθέσεις.
2: Επειδή το πρωί ακόμα δεν έχει βγει καλά ο ήλιος, μου φαίνεται ότι έχει συννεφθεί και δεν παίρνουν τα γυαλιά μου μαζί. Κατά το μεσημέρι περπατάω.
1: Γιώργο, εσύ δεν είσαι κανένας χθεσινός, αφού ξέρεις.
2: Τώρα είμαι, δεν είμαι.
1: Η Ανατολή Ηλίου στις 7 και 17.
0: Όσο πάει.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή μέχρι τις 7.30 είναι αυτό που λες, δεν έχει βγει ο ήλιος, θα βγει μετά. Αλλάζει η ώρα, να θυμίσουμε, την Κυριακή. Ωραία, 25 φίλε. Του Οκτώβρη.
2: Έχουμε ένα μήνα ακόμα, δεν θέλω να βιάζεστε.
0: Πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, είναι τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
0: Και τότε... πολύ νωρίς να αλλάξει πάλι η ώρα το Μάρτιο.
1: Τότε πέφτει. Τελευταία
0: δεν γίνεται 1η Μαρτίου να αλλάξει η ώρα.
1: Γιατί μωρέ, τι θα χάσει τώρα για μια εβδομάδα. Είσαι τώρα, μας συμφέρει, θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο. Φου ξέρεις.
0: Α, τώρα πάει μια ώρα μπροστά.
1: Πίσω.
0: Το βάζει μια ώρα μπροστά.
1: Πίσω
0: το βάζει.
2: Βάλτε εσύ που βρει τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Θα μα πει η Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψο τη Πηλαία με κατεύθυνση προ τα δυτικά. Και στη Μουδανιών υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψο του Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Λίγε καθυστερήσει και στη Λεωφόρο Νίκη στο ύψο του Λευκού Πύργου. Και από την άλλη πλευρά έχουμε καθυστερήσει στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προ Κατερίνη.

0: Έτσι, να λάμπει ο ήλιος θέλουμε, να λάμπουμε κι εμείς. Και αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Η διάθεσή μας.
1: Εσύ, Μιράντα μου, σήμερα.
0: Αχ,
1: καλά τη μαλλί είναι αυτό,
0: ευχαριστώ.
1: Τι το έκανε.
0: Τι είναι.
1: Δεν σου φαίνεται καμία διαφορά με χθες.
0: Ο Μάνος δεν.
1: Δεν το βλέπεις που λαμποκοπάει. Μπορεί να λούστηκε.
2: Δεν βλέπεις.
0: Ευχαριστώ, ρε.
1: Δεν βλέπεις τη ρίζα που είναι όλη η καρακαγκά.
0: Ενιαίο χρώμα. Δεν διακρίνονται.
1: Δεν έβλεπες καλά.
0: Οι ανομοιομορφίες. Μακάρι να είναι όλοι σαν το Μάνο, τι να πω. Γιατί ο ανιψιός μου, ο Μιχαήλ, μόλις με τις προάλλες, θεία η ρίζα θέλει βάψιμο. Αμάπια, όλα στα έχω μάθει.
1: Ο Μιχαήλ είναι σαν εμένα. Μπράβο στο Μιχαήλ.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε όμως. Θα σας πω για μια επική πρόταση γάμου. Ένας προγραμματιστής, ο κύριος εκεί πέρα, έφτιαξε ένα λογισμικό που μόλις η γυναίκα του αποφάσισε να δει, ας πούμε, μια πλατφόρμα όπως βλέπεις τις ταινίες και τις σειρές κτλ. Με το που πατάει, άρχισε να βλέπει 50 προσωποποιημένες ταινίες από τη ζωή τους και στο τέλος ήταν η πρόταση γάμου.
1: 50 προσωποποιημένες ταινίες.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος.
1: Πολλές είναι.
0: Κάτσε, ουσιαστικά, ό,τι και να επέλεγε, θα έβλεπε πρόταση γάμου.
2: Ναι.
0: Ρε το τσακαλάκι.
2: Αυτός γνώριζε λίγο προγραμματισμό, έτσι κάτι ψηλά.
0: Τι λίγο
2: ψηλά.
0: Καλέ.
1: Όχι. Δηλαδή, άμα ήξερε παραπάνω, τι θα έκανε.
2: Όχι, δεν.
1: Θα μας χάκαρε όλους.
2: Οι μόνες του επαφές, λέει, με τον προγραμματισμό περιορίζονταν σε ένα εισαγωγικό μάθημα HTML από τα φοιτητικά του χρόνια.
0: Τώρα το πιστεύετε σε αυτό.
1: Ούτε καν. Εντάξει,
0: δηλαδή, εγώ που είχα μάθει MS-DOS, μπορώ να το κάνω.
2: 300 ώρες έκανε κάνοντας αναζητήσεις, λέει, στα AI, στο Google κτλ. Για να καταλάβει πώς δημιουργεί κάποιος ένα τέτοιο πραγματάκι.
0: Ωστόσο.
2: Και το έκανε το βράδυ.
0: Του
2: πήγαινε.
0: Το μυαλό του κόβει μια χαρά. Τελικά
2: άνθρωπο.
0: Η κοπέλα δέχτηκε. Είμαι ένα μέσο τι έκανε όλο αυτό.
2: Προφανώς.
0: Και είπε: θέλω λίγο να το σκεφτώ.
1: Φαντάζομαι. Αλλά αυτός έγινε προγραμματιστής. Και έκανε μια εταιρεία που δημιουργεί προσωποποιημένες και χαίστηκε στο τάλινο.
2: Πραγματικά δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Πολύ καλή ιδέα.
2: Πολύ καλή ιδέα.
1: Ορίστε, θα έλεγα.

0: Έτοιμη η αναβίση.
1: Έτσι δείχνει. Παιδιά, φανταστείτε όμως και αυτή. Δεν μπορεί. Έχει άγχος. Έχει την αγωνία της.
2: Θα μοιράζει ομπρέλα στην είσοδο.
1: Όλη αυτή τη. Α, συμβουλή, σύσταση, παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν αυτά τα ολόσωμα μια χρήσεως διάβροχα.
2: Και τι πιστεύεις θα γίνει άμα αρχίσει και βρέχει? Γιατί λέει θα είναι στο επίκεντρο της βροχής η Αθήνα.
1: Ξέρεις τι όμως. Θα έχουν προβλέψει να είναι καλυμμένο το stage, φαντάζομαι, ή κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Εγώ λέω για τον κόσμο τώρα εκεί πέρα. Τώρα, αν ρίχνει τόσο τρομερή νεροποντή. Όχι, ρε παιδιά, ο Θεός αγαπάει την Άννα. Το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Οπότε δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Ας έχετε εσείς και ένα ατομικό πόντσο, παύλα, διάβροχο.
0: Ας υπάρχει κάτι.
2: Μπορείτε να πάρετε καπέλο από το Μεξικό. Έτσι, γύρω-γύρω.
1: Να περιλαμβάνει και τους άλλους και τους γύρω-γύρω, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι απαγορεύεται, γιατί εδώ απαγορεύονται μεγάλες ομπρέλες.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα πάρεις το.
2: Τι, καπέλο είναι.
0: Σομπρέρο σου.
2: Σομπρέρο.
0: Ναι, ναι, καλό θα ήταν να είναι κάπως διακριτικό, μάλλον.
1: Αλλά εμείς τώρα στα δικά μας, αυτά που ξέρουμε. Από όλα ξέρουμε, θα μου πείτε.
2: Ξέρεις από Βέσπα.
1: Ναι, βεβαίως. Οδικό μηχανή. Μηχανάκι. 125. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δώρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάπως διακριτικό, μάλλον.
1: Αλλά εμείς τώρα στα δικά μας, αυτά που ξέρουμε. Από όλα ξέρουμε, θα μου πείτε.
2: Ξέρεις από Βέσπα.
1: Ναι, βεβαίως. Οδικό μηχανή.

0: Ξαναπαραλόγου.
1: Αυτή τη φορά να δώσω λίγο ένα μικρό.
0: Άντε, δώστε, δώστε.
1: Ότι υπάρχει μια αλλαγή φέτος στη σκηνή.
0: Άρα και όσοι την είδανε πέρυσι, και έχουμε πολύ ωραίες εντυπώσεις από τους φίλους που πήγαν και μας είπαν ότι ενθουσιάστηκαν με την παράσταση.
1: Πολλοί την έχουν ξαναδεί και θέλουν να την ξαναδούν γιατί πραγματικά αξίζει και είναι συγκλονιστική η Αλεξάνδρα Επισκηνής. Αυτή τη φορά το μαλλί μπούκλα Μέρλιν θα είναι ίσιο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη. Λοιπόν.